0: μερίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς το να και ας άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Δύο,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Παμ.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Σσσ! Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Σσσ! Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα
8: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Καλακοπούλου 104 και ξενία.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, ρούχα το τροπόνι. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Μία λέξη.
10: Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα.
10: Πάρω και στην άξο.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
11: Α, που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
11: Α, που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
4: Κουνουπίδια.
13: Κι άλλα λάχανα, σκοτώ.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπούνια, νεκταρίνια, κουτσουτρίχα.
10: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τεινάξω. Στην πάρω και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.

0: Καλό να σου παραθύρι, Μαλαμά.
1: Παραμά, καλέ κοντόλα.
2: Πού!
0: Του!
2: Εδώ!
0: Φου!
2: Εδώ!
0: Του!
2: Εκεί! Από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Να βλέπετε.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Για αυτό το λόγο ήρθαν σαν κυμπόρο.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να δουν συμπαθή.
0: Αρβανιτάκο πάρτον. Να τον πάρει κρύπο Γιάννη. Να τον πάρει.
2: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
3: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά.
3: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
2: Για να βλέπει καλά.
0: Γεια σου Δημητράκη Αλμπάνη.
2: Έρα πουτανιέρα.
4: Τι πούτα.
2: Πιτάριζε του Ματ, του Όδαγο!
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σα παρακαλώ επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου!
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει!
0: Σκάβζ!
3: Σκάβζ! Αυτό το σκάβζ με τα γερμανικά σα! Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Οπ, αρβανιτάκο πάρτον!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Να τον πάρει, Κρυμπογιάννη, να τον πάρει!
3: Έχια! Αυτό το σκάβζ!
0: Να τον πάρει! Πάρτον!
3: Με τα γερμανικά σα!
0: Άιντε, μπράβο!
3: Κύριε Τραμπάκουλα! Εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ τον Αρβανιτάκο, πάρ τον. Καγκελάρε, πάρ τον.
2: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει.
0: Όχι, όχι, να το ξαναπάρει πάλι.
2: Κάνει και εσύ, τι δεν κάνει. Σκάβζ.
3: Σκάβζ συνέχεια. Αυτό το σκάβζ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ τον Αρβανιτάκο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, Κρυμπογιάννη, να τον πάρει.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, πάρ τον. Πάρ' το καγκελάρι, πάρ' το.
2: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι δηλαδή.
0: Σώτο να το πάρει. Ναι, ναι,
2: εσύ
0: να
2: τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρω τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Όχι,
0: παίρνει,
2: α, έτσι φαίνεται.
0: Βασίλη, τον παίρνει, τον παίρνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Ναι, τον παίρνει. Κρίτσα παίρνει.
2: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Αντώνη Μπούρα τον παίρνει. Το παίρνει.
2: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι.
0: Το παίρνει Αντώνη Μπούρα.
2: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
0: Ο Χαρόλη πάρτον.
2: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
0: Γιώργο τον πήρε, τον πήρε. Γιώργο τον πήρε, τον πήρε.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Πάρτον.
2: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
0: Σάκι φώτη να τον πάρει, να τον
2: πάρει. Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρω πολλά παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα.
0: Κουμά
2: το
0: Γιάννη πάρτον.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει. Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται δηλαδή.
0: Ναι, πέπε.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέσω φαίνεται.
0: Αντώνη Μπούρα τον πήρε.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καγκελάρε πάρτο.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Μια διαφορά.
0: Είναι μαλαμάτο πήρες.
2: Λασουρελά,
0: λασουρελά καργά.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
3: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
0: και
3: εγώ τον παίρνω.
0: Για Μαξαράκη και εδώ.
2: Τον παίρνεις.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Γεια σου Δημητράκη Αλμπάνη με τη γιγαντά. Αντώνη Μπούρα τον πήρε.
2: Το μας τρελάνε
0: αυτό. Αλούρε!
2: Το παίρνεις και το.
0: Αλούρε!
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Πού πήγε, ρε.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση το παίρνετος.
0: Α, ο άνετος.
2: Δεν εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά.
0: Αξιόπιστε, πάρτο.
2: Πάρτο
0: να αξιόπιστε.
2: Βουγκάμε!
0: Παραγιώτη Μεριδίτη τον
2: πήρε.
0: Λιγού,
2: Παναγία,
0: τον πήρε.
2: Τον πήρε. Τέτοια λέμε, συνέχεια. Εσύ τον παίρνεις το,
0: ρε. Ε, φωτοχατζίκι κατά.
2: Σ' αρέσει.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνεσαι, ναι.
0: Πάμε κατάσκοπο που είσαι.
3: Το μόνο λόγο.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
3: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ναι, κάποιο ήσου ένα λιγάκι σφιχτό πλέον.
0: Τώρα ξέσφιξε ο καγκελάρι,
2: τρακ,
0: πάμε.
2: Τρακ,
0: τώρα του ξέρει την πλάτη.
2: Τώρα τρουκ.
0: Τρουκ.
2: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
3: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Τα μιλάω χωρί δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει.
0: Πίσω γόρι.
2: Τι δουλειά κάνει.
0: Σκάβ.
2: Σκάβ.
0: Σκάβ.
3: Όλη ξενόγλωση εδώ.
2: Δεν με λένε μάλλον να μου το δεις, να παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
0: Φόρα παρτίδα.
2: Πού το παραδέχεις.
3: Ακριβώς.
0: Ναι, παπί.
2: Πού δεν πεις εμένα ήδη.
3: Είναι δυνατόν με το ίδιο.
2: Τι κάνεις την παραμουρά με ξύφτελείς μέσα από χορτήρια.
3: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκο.
2: Τι είδε ρε. Ήδη, ήδη.
0: Πιάσε μας την κλίτσα. Γεια σου Δημήτρη Κατσάρα. Πάμε γάμα.
3: Δυνατόν με το ήδη.
2: Θα σηκωθώ να βγει να πεις ήδη.
0: Όχι κάτσε να
3: βγει. Σας είπα ήδη κύριε Τραμπάκο.
2: Είπες ήδη τα άκουσαν όλοι.
3: Ναι. Δεν το είπα έτσι όπως λέτε.
0: Τα άκουσε
3: και ο Μαλαμάς.
2: Αυτό που σου λέω.
0: Του Χασούρα.
3: Και χάστε το ήδη κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Δεν Γιώργο. Δεν Μιχάλη.
3: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μπορείς σιγά
0: τη δουλειά που κάνεις σε λάχανο.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Ανίκουστα εσείς η
3: κυβέρνηση.
0: Δώσ' τον ναι.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Λέλο.
3: Σκείς
0: τον λέλο.
3: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μπορείς σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Πίσω λέλο. Και σε έφαγα.
2: Σκάβ.
3: Το χειρονομείτε έτσι.
2: Ποιος χειρονομείτε. Εσείς χειρονομείτε.
0: Όχι, αυτός χειρονομείτε.
2: Σηκωθήκαν ολόρθες.

0: 20 χιλιόμετρα.
1: Μην τα κάνουν έτσι!
0: Αμάν!
1: Τώρα σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις!
0: Τι λέρε!
1: Σκάβ!
2: Το σκάβ συνέχεια!
0: Πού σιγά!
1: Πρέπει να σου λέω κουρδόνια σε όλη η Ελλάδα της έδρας, στη τηλεόραση!
0: Και ο Τόνις ο Μούρας!
1: Μέσα στον πάνω σηκεί στην εξέδρα, έτσι!
0: No.
1: Και βλέπουμε
0: και... Και ο Λέλος!
1: Και αυτές κάναν νοήματα!
0: Ο Μαστακούνας!
1: Νοήματα κάναν σε αυτό!
0: Νοήματα κάναν Φώτη! Ναι, Λάκη μου!
1: Τα κάναν έτσι!
0: Ναι!
1: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο!
0: Βούλα, η θηλυδιόγια!
1: Μετά έτσι, άλλα μου κάνω!
2: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι!
1: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε! Αυτές χειρονομείτε!
0: Εσείς χειρονομείτε,
1: Μιχάλη! Αυτές κάνασε ένα τέτοιο που κάνω! Σας παράσει, σηκωθήκαν ολόρθες!
0: Ωραία, φίλε, τουρλώσαν!
1: Στο δυο πιστεύεις!
0: Ναι, ρε, φίλε! Ολόρθες! Ναι, ναι, ίδια παρακαλά!
1: Έτσι!
0: Ναι, παρακαλά, ναι!
1: Και κάνα νοήματα!
0: Κάνα νοήματα πριν την κατσάρα! Του Ραφαήλ! Του Ραφαήλ!
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί! Τι περιμένανε! Τι περιμένανε!
0: Του Θοδωράκου!
2: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ
0: στον Λαζαράκου!
1: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί!
0: Του Τούρτα περιμένει!
1: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή!
0: Του Τίνο, του Ξηρό
1: περιμένει! Του Τίνο!
0: Του Παπλάρα!
1: Κάνει έτσι, έτσι, ας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες τον κόσμο! Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι! Και μετά έκανε έτσι,
0: ήθελε του Θοδωρή του Λύρα! Έλα Λύρα!
1: Σε βάλω κάτω που εσένανε, θα πεις στον πίτσι
0: γουλί πάντα! Θα παίξει γουλί! Άμπραβο!
1: Και χόκε επί χόρτου!
0: Κωστακάτσια, μα τη βάλει κάτω του Λύρα, θα παίξει γουλί! Θα λείψουμε και με τα γλυοκρεμίδες!
1: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει!
0: Ναι, κυρία
1: Νίτσα. Και θα λες είναι βαριά η γλίτσα της ελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό
2: που, θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η γλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούσει.
0: Παπαρίζω, πες για
1: διαφημίσεις. Να κάνει.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να ρίξει. Ναι. Να σε ρίξει ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι βουγκό.
2: Εγώ θα πω τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ.
0: Και τα παπούτσια μέσα, Βαγγέλη.
2: Μαμούχαλα το σο.
1: Μαμούχαλο είσαι και φαίνεσαι.
2: Εσύ είπα μαμούχαλο.
1: Τι είπε.
2: Μαμούχαλα
1: το σο. Σιγαμώ το σο και το σο είμαι.
0: Αμαρτωλέ. Αμαρτωλέ.
2: Είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
1: Πάρτε τα παπάρια μου να κάνει ένα τόπι κοντρόλ. Είναι δυνατόν.

0: Θελόρ και η Παπαριά. Πού ήσανε?
1: Παπαριά.
0: Παπαριά.
1: Μπαταριά
0: που στο λέμε πιπεριά. Καυτηρή.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Κούτσο μέρκος.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Γιώργος Λούτας.
2: Σε το γυμνάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα. Αστέρι, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Μιχάλη, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Θα τσιρουμάνε.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να
0: κάνω τη δουλειά μου. Όρμα,
3: κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Βγάζει, τη βγάζει.
2: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Παμπλάρα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Τούρτα στην παλαντέζα. Άντε τούρτα.
3: Φύγετε ευλογημένες να
0: κάνετε.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δε φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά, καρδούλα μου, τα ίσω περιστέρια. Τι είπε, Σάκη?
4: Δεν ξανατείνομαι
0: γαμπρός. Δε φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά, καρδούλα μου, τα ίσω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη.
4: Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα, μωρέ.
0: Και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σου κοιτούν τα γάλατα. Βούρι λοιπόν και φύγαμε του βάμου, βετεράνι, γελούν απ' τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, λεβέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σαπάν, σακάτσα, δόθησε και δίση μέση ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα. Του ρουτούρου FMB 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του νανίφουρου τραβάει. Πτσόλο,

0: Τρίτη, λεβέντες και καραπουζουκλίδες, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ιωνομάχη. Ο μήνας έχει 9, Ιούνιου 2026. Γεια σου Χριστάκη, αλανιάρι μου και τσαχτινογαργαλιάρι μου. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Επαναλαμβάνω Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Αγαπητέ μου Κώστα Κάτσι, γίγαντα, ατελείωτε και πεσταρά μου. Πού είσαι Λάκη μου?
1: Νικόλα, καλημέρα.
0: Λάκη μου, πού είσαι ρε Λάκη, καλημέρα Λάκη.
1: Παλικάρι μου μεγάλε.
0: Τεράστια! Καλό! Ρε Λάκη, δεν τα είπαμε τίποτα, έχουμε μέρες. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Λάκη μου!
1: Δεν είμαι εκτός ραδιοφόρου, δεν άκουγα τίποτα και...
0: Τι κάνεις, αγαπημένε μου Λάκη, Λάκη της καρδιάς μας, πώς είσαι, Λάκη μου!
1: Μια χαρά είμαι, μια χαρά.
0: Σ' ακούω, Λεβέντη, Λάκη μου, Λεβέντη, Λάκη μου, ατελείωτε, παιχταρά μου, φίλε μου!
1: Μετά από μια βροχερή βραδιά...
0: Σας πήρε κάργα μπόρα και στο ζήτο εγώνι και το ταβέλι το τριγώνι, Λάκη!
1: Ναι, από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι 12 έβριχε.
0: Αφού να σκεφτείς αγαπητέ μου Λάκη, πέτυχα χθες τον Χρήστο του Καραναστάση με μια πολύ μεγάλη ομπρέλα Λάκη.
1: Πού το βρήκες?
0: Εδώ στη Λάρισα τον βρήκα χθες το βράδυ, ήταν λίγο ψιλομουσκημένος από τη μια μεριά, αλλά ήταν δυνατός και είχε αγόρασε μια μεγάλη ομπρέλα, φίλε μου, πολύ μεγάλη ομπρέλα.
1: Εγώ έχω μέσα το δω. Πηγαίνω έξω, περνάω και στον δρόμο.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις αγαπητέ μου Λάκη, και από τον Χριστάρα τον Καρναστάση, και από τον Φώτο τον Χατζή, και από τον Ηλία τον Ζαβλιάκη, και από τον Στέλιο τον Κουκουλιαλάκη.
1: Και από τον Θόδωρο τον Σολωμό.
0: Και από τον Θόδωρο τον Σολωμό τον τεράστιο, τον γήπα της Ελλάδας.
1: Να δώσω χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά που ρωτούν για μένα και όσοι με χαιρετούν.
0: Όσοι αγαπάνε τον Λάκη, και αν και είναι πολύ λίγοι, πολύ λίγοι αυτοί που δεν τον αυτόν. Λάκη, όλοι είναι μαζί σου. Αυτό είναι Λάκη, λέει.
1: Ξέρω.
0: Μπράβο, Λάκη.
1: Για τον Νίκο τον Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Γιάννη τον Καταρίνο.
0: Και ο Μπάμπης ο Μικονιάτης λέει, γεια σου Λάκη.
1: Μουσουλίδη, Ανάση και Αντώνη Μουσουλίδη, πατάτες και έπιπλα.
0: Πατάτες, έπιπλα, άνθη, φυτάκι, από όλα τα καλά.
1: Το Θήμιο το πώς έκαμε τις πατάτες.
0: Γεια σου Θήμιο με... Γεια σου. Έτσι, πω πω Λάκη μου, Λεβέντη, Λάκη μου, ατελείωτε.
1: Γεια σου μεγάλη Νίκο.
0: Λάκη άρχοντα, παιχταρά μου.
1: Για τους δύο αδερφούς μου που ακούνε, για τον ανιψό μου Μασιμάκη. Για τον γαμπρό τον πάνω μου πάει στη δουλειά και σ' ακούει στο αυτοκίνητο.
0: Από το Λάκη της καρδιάς μας, τον τεράστιο Λάκη.
1: Αυτά παιδιά για τον Γιάννη τον Μαλαμά.
0: Γιάννη Μαλαμά σε χαιρετάει ο Λάκης ο Λεβέντης μου, ο καραμπουζουκλής μου.
1: Για τον Ταβίλ που ακούει για τόσ.
0: Ναι Λάκη μου.
1: Για τα παιδιά στο πολιτικά, όλα τα παιδιά στο πολιτικά που ακούνε.
0: Από το Λάκη της καρδιάς μας.
1: Για τον Πριτάκη του Βαγγέλη και τον.
0: Αφιερωμένο από το Λάκη.
1: Και τον Αφαιρέ, τον Άρη Συνοδιά και τα δυο παιδιά εκεί που ακούει τα παιχνίδια, τον Μίλτο, τον Δηρετσάκη, τον Γιωργάκη.
0: Και το Γιωργάκη Λάκη μου Λεβέντη άρχοντα.
1: Για τον Προναστάση που ακούει και αυτός.
0: Και αυτός Λάκη μου, ναι Λάκη μου.
1: Για τον Καλόγυρο τον Χρήστο από την Αγία με τα ωραία κεράσια φάγαμε και δεν σε δάξω.
0: Φάγαμε καλό κεράσι από τον Καλόγυρο αγαπητέ μου Λάκη.
1: Και φτηνό, και φτηνό.
0: Φτηνό και καλό κεράσι από τον Καλόγυρο από την Αγία παρακαλώ, special.
1: Αυτά είναι πολλά και μην κουράζω άλλο.
0: Λάκη μου καλημέρα και καλή βδομάδα Λάκη μου σε σένα special.
1: Επίσης κουράγιο σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου Λάκη μου, παρακαλώ.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Ραφαήλ δεν σαρώ σήμερα.
0: Που, ρε Ραφαήλ, πού είσαι ρε γίγαντα.
2: Τι λέει, πού είσαι.
0: Ραφαήλ, μισό λεπτό να σου αφιερώσω λίγο, περίμενε. Περίμενε λίγο, περίμενε για τον Ραφαήλ special. Έλα ρε, απ' την αρχή μου ρε Ζαβό,

0: Coca-Cola και μπριτζόλα.
1: Όπως αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα.
0: Coca-Cola και μπριτζόλα, όπως αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα. Σάκη Τζιλάκας, ο μεγάλος καλλιτέχνης της Τερκτιτέας, παρακαλώ. Από την αρχή, Σάκη.
1: Do you

0: love me tomorrow.
1: You love me tomorrow.
0: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Φάγανε και το κατσίκι.
1: Το φάγαμε το κατσίκι.
0: Το κακόλα
1: και μπριζόλα. Όσο αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα. Έλα Ραφαήλ, καλημέρα ρε.
2: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
1: Πώς σου φάνηκε ο καλλιτέχνης Σάκης Τζιλάκας?
2: Πώς μου φάνηκε, πολύ ωραίος.
1: Ωραίος?
2: Ωραίος, δυνατός, ναι.
1: Πού είσαι ρε, Ραφαήλ, καλημέρα, πώς είσαι ρε παιδί μου?
2: Καλά Νικόλα, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Δυνατός?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πω, έτσι όπως σε είδα ακμαίο βαρβάτο φίλε μου Ραφαήλ.
2: Πάντα,
1: πάντα. Πάντα, μπράβο, έχουμε επιτυχίες Ραφαήλ.
2: Πολλές.
1: Πολλές. Βε.
2: Αλλά, Νικόλα, περιμένω τον Στέφανο.
1: Στέφανε! Στέφανε! Πού είναι ο Στέφανος, ρε? Πού είναι ο Στέφανος, ρε?
2: Πού
1: είσαι, ρε Στέφανε? Πού είσαι, ρε Στέφανε Κουτσομέρκο, κυλοτάρχη? Κυλοτάρχη! Φουνάζω, αλλά δεν ακούει. Δεν έχει σημασία, μπορεί να λαμβάνει τα σήματά σου, Ραφαήλ. Ραφαήλ, έχουμε πολλές επιτυχίες, φίλε μου.
2: Έχουμε, Νικόλα, δόξα τω Θεώ, έχουμε.
1: Μπράβο, φιλαράκι. Έτσι θέλω δυνατό, ακμαίο και λεβέντη. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς πάει η δουλειά, Ραφαήλ?
2: Καλά, Νικόλα. Εδώ στον αγώνα.
1: Στον αγώνα.
2: Καλημέρα μου στην όμορφη και ιστορική Τσαριτσάνη.
1: Καλημέρα στην όμορφη ιστορική Τσαριτσάνη, αγαπητέ μου Ραφαήλ. Ζήσαρε, λεβέντη μου και καραποζουκλή μου.
2: Και σε όλους μας αγούνε.
1: Τι κάνει ο Ζουπού, ο Ζουπού τι κάνει, ρε?
2: Το Ζουπού την Πέμπτη τον περιμένω.
1: Την Πέμπτη τον περιμένει ο Ζουπού. Αχά.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο και στον συγχουργό μας.
1: Αλλούρε!
2: Αλλούρε!
1: Αμάν!
2: Το μεγάλο μας μεθευτή Βασίλη Τσάτα.
1: Τι κάνει ο μεγάλο, τι κάνει ο φίλος μου ο Σερ Βασίλη Τσάτας, ε!
2: Τι να κάνει, δύναμη είναι.
1: Δύναμη, κάργα, έτσι!
2: Κάργα, ναι.
1: Μπράβο, ούρε μεγάλε Ραφαήλ! Σκίστος τους όλους, Ραφαήλ!
2: Έγινε, ρε Νικόλα.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη, φιλαράκι μου!
2: Καλημέρα, θα μιλήσουμε, έγινε.
1: Έγινε, γεια σου, Ραφαήλ, γίγαντα, γεια σου. Τσεπέτο!
3: Νικόλα, πού είσαι ρε φιλέ?
1: Καλημερίζω τον τεράστιο γίγαντα και φίλο μου Τζεπέτο, Τζεπέτο, που όπου να είναι θα τους ξαναπάρει το κλαπέτο. Τι κάνεις ρε Τζεπέτο?
3: Πού είσαι ρε φιλέ, τι κάνεις?
1: Χαιρετήματα πολλά, αγαπημένε φίλε Τζεπέτο, από Στέλιο Δαρδακούλη και από Νικήτα, Νικήτα, ψάξτε και κοίτα.
3: Τα καλύτερα παιδιά, Λάρος και Νικήτα.
1: Μεγάλε μαχητή μου Τζεπέτο, τι κάνεις ρε γίγαντα, πώς πάει, όλα καλά Τζεπέτο?
3: Τίποτα, αυτές μέρες ο οφθαλμό, το κάργα μου είπε ο γιατρός για να πάμε καλά.
1: Πολύ ωραία και σε πάω με χίλια φίλε μου Τζεπέτο, έτσι μπράβο, οφθαλμόλουτρο φίλε και κολλήριο κάργα φίλε μου Τζεπέτο.
3: Τι να κάνανε, πολλά αφού εντολές εκτελούμε.
1: Και πολύ καλά κάνεις αγαπητέ μου Τζεπέτο, πολύ καλά κάνεις Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρ' σου κλαπέτο.
3: Την ψηφία πόσα πέρας, δεν είπες?
1: Α, δεν πήγα, εσύ πήγες?
3: Αφού δεν γίνεται.
1: Ήμασταν σε ένα άλλο ταμπαντούρι φίλε μου, αλλά έγινε χαμός από ό,τι είπανε.
3: Στο Δαμάσι μήπως?
1: Ε?
3: Στο Δαμάσι πήγες?
1: Ούτε στο Δαμάσι πήγα, όχι. Εσύ πήγες?
3: Τι άξιζε?
1: Ε?
3: Όχι, δεν πήγα, αλλά άξιζε.
1: Και αποδόθηκε από εκεί 4.000 κόσμου, μην πήγε ο Λέλος είχε στην Τερψιθέα.
3: Ο Λέλος, ναι, Τερψιθέα πάνε μαζί κόσμο.
1: Μα μπράβο, έτσι. Χαμός, άντε και του χρόνου με υγεία, φίλε μου. Συνεχίζουμε για τα άλλη υπόλοιπα πανηγύρια, φίλε μου. Καλέ, Τζεπέτο, γίγαντα.
3: Τα παιδιά, Φιλιά, Νικήτα, Στελάρα, Μίτσο Κοτσεδάκια, Μπελάρα, εκεί τα παιδιά όλα ειδώνε.
1: Από το φίλο μας τον Τζεπέτο, τον ατελείωτο.
3: Πασφαλιάρδες, Κυρίτσι, εκεί όλους.
1: Όλους, παιδιά, ο Τζεπέτο.
3: Μάντρα, Σπύρο Καλόγλου, μην ξεχνάμε.
1: Σπύρος από τη Μάντρα, κάργα. Κάργα. Κάργα, φίλε μου, Σπύρος από τη Μάντρα.
3: Ποινιάδα.
1: Και ποινιάδα μέσα, φίλε μου, ναι. Γεια σου, Λάμπρο,
3: δεν τίποτα. Δεν τηλέφωνο, ντρέπονται αυτοί.
1: Δεν πειράζει, ας είναι ντροπαλή, φίλε, δεν πειράζει, φίλε μου, Τζεπέτο.
3: Το φίλο μου, το Στέφανο, μην ξεχάσουμε εκεί, ο Κουτσόχυρο.
1: Χαιρετήματα πολλά στο Κουτσόχυρο, φίλο, κάργα!
3: Το Στέφανο, εκεί.
1: Γεια σου, Στέφανο, το Κουτσόχυρο, λεβέντη.
3: Φιλιά σε όλους, να είμαστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα και καλή Τρίτη, φίλε μου Τζεπέτο, γίγαντα.
3: Σόντιδες, εκεί όλους, φορτηγαντίδες, ξεχνά όλους.
1: Όλους. Και Μιχάλης Ντάσιος μέσα, χαιρετήματα.
3: Μιχάλης Μιχαλάρας. Ιστορίας και τι.
1: Έτσι, ώρα μεγάλε, έπαινε Τζεπέτο.
3: Φιλιά σε όλους, να είμαστε καλά.
1: Γεια σου Τζεπέτο, γίγαντα, γεια σου Τζεπέτο. Πτεραρχέ!
4: Καλημέρα Νικό.
1: Καλημέρα Πτεραρχέ Λευτέρη. Γεια σου.
4: Καλή εβδομάδα, όλα καλά.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά Πτεραρχέ Λευτέρη μου, πώς είσαι Πτεραρχάρα μου?
4: Μια χαρά. Πανάει, κάναμε ακόμα.
1: Όχι ακόμα, περιμένουμε να ζητάνε καλά, φίλε μου Λευτέρη, τη Ελλάδα Λευτέρη.
4: Αυτή η εβδομάδα είναι. Έχει ανομαλίες.
1: Έχει ψιλοανομαλίες αυτή η εβδομάδα, όπως μας ενημερώνει και ο μεγάλος φτέρραρχος Λευτέρης, ο αρχηγός. Τι κάνουμε, Λευτέρη, πώς είμαστε?
4: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι κάνει η ηρωική και ιστορική Ελλάδα, φίλε μου Λευτέρη, η Άρχοντα?
4: Μια χαρά, σε ένα μήνα έχουμε την Έφη Πόδη.
1: Σε ένα μήνα, δηλαδή πότε, πόσες του Ιουλίου, αγαπητέ μου Λευτέρη?
4: 5-20 Ιουλίου, δεν ξέρω.
1: Α, εκεί στην Ελλάδα σου πανηγύρι, Έφη Πόδη, φίλε μου.
4: Έφη Πόδη, τα μου μελλοντιωτών, ναι, ναι.
1: Πυροβόλα κάρκα, φίλε μου Λευτέρη, εκεί κατά.
4: Έγινε Νίκο, έγινε, άντε καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Λευτέρη Άρχοντα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη, το γίγαντα του Καραμποζουκλή μας. Γεια σου Γιώργο Λιάρο, γεια σου Δημήτρη Μιλατιάδη μου γίγαντα. Κώστα Κάτσια, τελείωτε παρακαλώ.
5: Νίκο, καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
5: Νίκος Αϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
5: Γιώργος Βλαχόπουλος, στιχουργός Φρέζα.
1: Ο τεράστιος στιχουργός, το καμάρι της κεντρικής Ελλάδας. Αγαπητέ μου στιχουργέ, εσύ που έχεις, εσένα εμπιστεύομαι μόνο, αγαπητέ μου στιχουργέ. Πώς σου φαίνεται αυτό το τραγουδάκι που σκάρωσε ο Σάκης ο Τζιλάκας? Για άκουσε το. Για άκουσε το λίγο και εσύ στιχουργέ μου, εσύ που έχεις το καλύτερο αυτή, παρακαλώ.

0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα.
1: Πώς σου φάνηκε αγαπητέ μου στη Χουριά?
2: Καλό.
1: Καλό, ε.
2: Ναι.
1: Για να το λες εσύ στη Χουριέ πρέπει να είναι καλό. Γιατί, γι' αυτό και ρώτησα εσένα, γιατί εσένα εμπιστεύουμε μόνο, αγαπητέ μου, στη Χουριέ.
2: Ναι, να πούμε καλημέρα στο Έλληνα Παναγούλη.
1: Καλημέρα από το μεγάλο Στιχουργό. Χαιρετίσματα στη Χουριέ. Έχεις από τον Μπάκμαν, από τον Αποστόλη και ο Θοδωρής ο Λύρας λέει να του πεις το Καντάρι.
2: Και το Ραφαήλ, καλημέρα.
1: Και το Καντάρι λέει ο Ραφαήλ να του πεις.
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σκόλει Καντάρι πια.
1: Αλλούρε! Αμάν!
2: Καλημέρα του Πύργου Ελέγχου.
1: Μισό λεπτό στη Χουριέ για να λάβουμε το σήμα από τη λαϊκή, παρακαλώ, της Τρίτης σήμερα, από τον τεράστιο Κοταρέλα. Παρακαλώ.
3: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
4: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
3: Για περάστε και αγοράστε.
4: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα στον τεράστιο Κοταρέλα από τον Αμπελώνα, παρακαλώ, μεγάλε Κοταρέλα.
3: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
4: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
3: Για περάστε και αγοράστε.
4: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Για περάστε και αγοράστε από τον Κοταρέλα. Έλα, Κοταρέλα.
3: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
4: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
3: Για περάστε και αγοράστε.
4: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να πάμε μια βόλτα Σκαλαρίτη στη Χουριέ.
2: Να πάμε.
5: Στείλει μήνυμα στο Χαϊδά. Θα το δει μετά. Στείλει μήνυμα.
6: Τι Χαϊδά.
1: Ε.
6: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αρχηγέ.
6: Καλές εκπομπές. Και πες καμιά φορά.
5: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού
6: είναι. Σκαλαρίτης, Σκαλαρίτη.
5: Στο Σκαλαρίτη και Νικόλα μου, Χρυσέ.
6: Πάμε το φίλο στον Τζιλάκα εδώ.
1: Καλαρίτες με τον τεράστιο του γίγαντα εκεί, αγαπητέ μου, στη Χουργία. Καλημέρα στη Χουργία, έχεις από τον Δημήτρη Μελετιάδη και το επιτελείο του. Καλημέρα τον Γιώργο Λιάρο. Καλημέρα από το χαιρετίσματα πολλά. Σάββατο βράδυ είμαστε για opening party, λέει, στο Καρπούζι Κλαμπ στην Ελασσόνα. Με λέει ο Κώστας ο Κάτσι, με το φιλαράκι, λέει, του Κώστα τον Παντελίδη και με το μεγάλο Κώστα Μπατσίλα και το Θοδωρή Λύρα, παρακαλώ. Γεια σου Κώστα Τσούτσα, Λεβέντη Καραμπουζουκλή. Χαιρετίσματα, λέει, στο φίλο μου το Λάμπρο το Τζιτσόνι. Όπω τον άλλο του Τζιτσόνι τι τον έχει, ρε, τον αυτόν. Γεια σου μεγάλε Γιώργο, ατελείωτε. Καλημέρα φίλε μου. Χαιρετίσματα στη Χουργία από τον Ηλία τον Παραγάλα. Καλημέρα από τον Αντώνη τον Μπούρα. Από τον Βασίλη τον Μαλαμά στη Χουργία. Πολλά χαιρετίσματα. Δημητράκη Αλμπάνη, πού είσαι, ρε κομμάτο μου, πού είσαι?
7: Νικόλα αρχηγέ, την καλημέρα μου. Εδώ στο δρόμο φεύγουμε για Γρεβενά πάλι. Καργά βαράμε. Την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
1: Γεια σου,
7: στον Κώστα τον Νικολάου. Στον Τόνι πυροβολικά. Και στο ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει τρελάει τον κόσμο όλο. Αλούρε, αλούρε, αμά.
1: Στην Χουργία ρίξον ένα αλούρε τον Δημητράκη τον Αλμπάνη. Αλούρε! Στην Χουργία! Ο Αρβανιτάκος τον παίρνει, λέει ο Γκρυπουγιάννης.
2: Τον παίρνει.
1: Ναι, τον παίρνει, για να δούμε Γαργαλιάτη. Μισό λέει ο Γαργαλιάτη, Γκρυπουγιάννη.
8: Είναι χρυσταρά, τον πειρές. Τον πειρες Χριστό.
1: Τον πειρες
8: Χριστό, πάρτον Χριστό.
1: Πάρτον.
8: Πειρες Χριστό, τον πειρες.
1: Τον πήρε.
8: Πάρτον Χριστό, πάρτον. Πάρτον Χριστό, πάρτον.
1: Μεγάλε πιλότη μου Γκρυπουγιάννη, τον πήρε.
8: Γαργαλιέσαι Χριστάρα, γαργαλιέσαι.
1: Γαργαλιέται.
8: Γαργαλιάνι μου εσύ, γαργαλιέσαι.
1: Γαργαλιέται, Γκρυπουγιάννη. Γαργαλιέται.
8: Χριστάρα, τι είναι αυτό εκεί πέρα, του βλέπεις?
1: Όχι, δεν το βλέπω.
8: Χριστάρα, πάρτο.
1: Να το πάρεις στη Χουργία.
8: Πάρτο, Χριστάρα, πάρτο.
1: Πάρτο, έτσι.
8: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα γίγαντα.
1: Έτσι.
8: Νικόλα. Γαργαλιέται, σου λέω, γαργαλιέται.
1: Ξέρω.
8: Πάρ' το αρβανιτάκο, πάρ' το.
1: Πάρ' το.
8: Γαργαλιέσαι.
1: Μπράβο.
8: Χριστάρα, γαργαλιέσαι.
1: Α, μπράβο.
8: Πάρ' το, Χριστάρα, πάρ' το. Πάρ' το.
1: Στη Χουργία.
2: Λέγε.
1: Το Σπύρο μου λέει ο φίλος μου Αποστόλης για το Σπύρο από τη Μάντρα.
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Όχι, δεν σκούει κατάρτια.
1: Αλλούρε.
2: Αλλούρε.
1: Παρακαλώ.
9: Έλα, φίλε μου, Νίκο.
1: Κυλοτάρχη μου. Καλημέρα κυλοτάρχη μου, καλημέρα παιχταρά μου, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων. Πώς είσαι, στη Χουργία ο κυλοτάρχης? Κυλοτάρχη μου.
9: Πήγα καφέ από τη Μαργαρίτα, μου του λέει και η μητέρα σου. έφτασε το στήμα και είχε ακόμα μιλάει με τους άλλους.
1: Πήρες καφέ από τη Μαργαρίτα?
9: Δεν βράκει ο καλύτερος καφές.
1: Τι, η Μαργαρίτα πόσο χρόνο είναι κιλοταρχή?
9: Ναι, πώς μου γύρω, δεν ξέρω.
1: Ε?
9: Γύρω στα 40, πώς είναι.
1: Κάνει καλό καφέ η Μαργαρίτα και στο λιβάδι η κιλοτάρχη.
9: Το καλύτερο καφέ φεράει.
1: Τι καφέ πήρες, ελληνικό με φουσκάλες κιλοτάρχη?
9: Όχι, δεν φεράει, φρέντο εσπρέσο σκέτο.
1: Φρέντο εσπρέσο σκέτο πίνει ο κιλοτάρχης, ο τεράστιος Στέφανος Κουτσομέρκος, ο άνθρωπος των έρχων, αυτό το παιδί, το ερωτικό
9: παιδί. Θέλω να πάρω και μια τυρόπιτα, δεν τη έχει βγάλει ακόμα.
1: Δεν πήρες τυροπίτα χορτάρα, τι ώρα τη βγάζει τυρόπιτα Κουτσομέρκο?
9: Τώρα που να είναι, τη βγάζει τυρόπιτα.
1: Τώρα που να είναι, τη βγάζει η Μαργαρίτα την τυρόπιτα. Θα είσαι εσύ στο opening, ανοίγει ένα κλαμπ, μη λέει ο Κώστας Κάτσι, και θα είναι και με του Λύρα και τι Λύρε και τα βιολιά, λέει το Σάββατο.
9: Πού?
1: Στην Ελασσόνα.
9: Α, στο, ναι, στο κύριο Μπατσίλα, ναι.
1: Α, του ξέρεις Κουτσομέρκο?
9: Ναι,
1: αλλή μόνο, γεια σου. Κιλοτάρχη, πώς είσαι, σας πήρε βροχή απάνω στο ερωτικό της?
9: Κιλοτάρχη, συνημερώνω ότι 8 Αυγούστου στο Λιβάδι θα γίνει μεγάλο ταραβέρι από τους καβαλάριδες. Με ξένια βέρα, φιλαράκι.
1: Με την ξένια βέρα?
9: Με την ξένια βέρα, φιλαράκι, θα γίνει μεγάλο πάρτι. Πού, φιλαράκι.
1: Με τη φοβερή και τρομερή ξένια, με τη φωνή τη, με τα ξένια κιλοτάρχη.
9: Ναι, φιλαράκι, είναι κιουδάκι. Εκεί στη Λάρτα θα έχει πολύ ζέστα, γι' αυτό ελάτε όλοι στη Λιβάδα, ακούσει ξένια βέρα.
1: Και πρώτα ο Θεός να ξέρεις, τότε θα είμαστε και σε άδεια, κιλοτάρχη μου.
9: Ναι, φιλαράκι. Έλα, κύριε, οι καβαλάρδες θα κάνουν γερό πανηγύρι.
1: Θα είναι και ο Οδυσσέας, γεια σου Οδυσσέα, με το μεγάλο προβολέα.
9: Ο Οδυσσέας θα είναι πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Άμα είναι και ο Φάρμα Καρανίκας, φίλε μου, και η Τσανουσέη και η Μάου Μάου. Λοιπόν,
9: η Τσανουσέη μαζί με τον Γιώργο του Κουτσίδα είναι μέσα στο συμβούλιο των Καβαλάριδων.
1: Α, είναι μέσα στους Καβαλάριδες αυτοί, φίλε μου, η Μάου Μάου, ε.
9: Είναι όλοι οι Καβαλάριδες αυτοί, θα είναι πρώτη αυτή.
1: Καλημέρα, Κουτσομέρκο, χαιρετίσματα πολλά τον Βασίλη τον Κυρίτσι, Κουτσομέρκο.
9: Καλημέρα το Μεσημάρα, το Κυρίτσι, καλημέρα. Καλημέρα το Μοτιλάδι, το Κίση Παπαναστασίου.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα, ρε, κάργα. Γεια σου Παναγιώτη. Γιώργος Λιάρος, σε χαιρετάει η Κουτσομέρκο.
9: Καλημέρα στο Γιώργο Λιάρο.
1: Στέφανε.
9: Έλα, φιλαράκι μου.
1: Σας πήρε η Μπόρα χθες να πάνε στο ηλιορικό και ιστορικό λιβάδι?
9: Μας πήρε, φιλαράκι.
1: Δυνατή βαρβάτη ή ψηλό πράγματα, Κουτσομέρκο?
9: Καλή.
1: Πόση ώρα κράτησε, κιλοτάρχη μου?
9: Εγώ είμαι στη δουλειά, αλλά κράτησε πολύ.
1: Τώρα είσαι αραχτός σήμερα, Κουτσομέρκο?
9: Όχι, δουλεύω, φιλαράκι,
1: 4 ώρα. Τι ώρα δουλεύεις, Στεφανάρα?
9: 4 ώρα το απόγευμα.
1: Μεγάλε Κουτσομέρκο, γίγαντα, ατελείωτε.
9: Να ανοίξουμε τα προβατάκια μας κανένα δύο ώρες να τα φωτιάσουμε. Όπως! Θα πούμε και την καφεδάρα που πήραμε από τη Μαργαρίτα.
1: Την καφεδάρα από τα χέρια, τα μαγικά χέρια της Μαργαρίτας.
9: Ναι, βουλαράκι.
1: Κουτσομέρκο, είσαι είδωλο μου, λέει ο Αποστόλης. Μπράβο!
9: Ναι, βουλαράκι.
1: Μπράβο, Κουτσομέρκο.
9: Σιγουριέ! Σανίδα βάλε όπιστε και περιμένει ο Οδυσσέας, θα μετόπισθεν.
1: Σανίδα βάλε όπιστε και περιμένει ο Οδυσσέας, θα μετόπισθεν. Πες το σιγουριέ.
10: Βάλε όπιστε και θα μετόπισθεν.
1: Άμπραβο. Αγαπητέ μου σιγουριέ, μόλις μου έστειλε μήνυμα η αγαπημένη μου φίλη η κυρία Μαλία, λέει, και λέει τι ωραία που την έπαιζε, λέει, την φυσαρμόνιακα ο κύριος Γιώργος. Έλα!
9: Να πούμε καλημέρα στην κυρία Μαρία και στη γυριφτή.
1: Καλημέρα και στα ξηρούλια εκεί πέρα και σε ένα κουμάντο καινούριο που έχνε.
9: Και στην κυρία Ρέτη Δασκάλα.
1: Και την κόρη της κυρία Μαρία στην Ελληνίτσα, την Δασκάλα. Άρα γι' αυτό έμαθε πολύ καλά γράμματα ο Λευτέρης και αυτή η αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο. Ατελείωτε!
9: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλαράκι.
1: Στεφανάρα! Καλημέρα και καλή Τρίτη, Στεφανάρα!
9: Τον κύριο Στέφανο και
1: στα Τρίκαλα. Χαιρετίσματα έχεις και από τον Δημήτρη τον Κατσάρα.
9: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Τα πιάσαμε τα φράγκα μας, Κουτσομέρκο. Κιλοτάρχη μου.
10: Νίκο.
9: Είναι συνδύνημα τώρα ο Κατσάρας.
1: Γιατί?
9: Γιατί δουλεύει στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ.
1: Αμάν! Να σκουθεί να φύγει, πες του να πάει να βρει αλούδια. Αντιγιάρε. Αντιγιάρε. Κουτσομέρκο μου λέει. Θιελόρδι. Άρα, πού είσαι, ρε Θεελόρδη?
11: Εγώ πού είμαι, για εσύ πού είσαι?
1: Εγώ, βρήκες ώρα κι εσύ την Κυριακή, την ώρα εκείνη πριν από μισή ώρα είχαμε γυρίσει, ήμασταν τάβλα, ντύπ, Θεελόρδη.
11: Τερλά.
1: Τίρουλα σε λέω, πού είσαι, ποιον είσαι, ρε Θιελόρδη.
11: Να πούμε πρώτα καλημέρα στην πόλη τη ΑΕΛ, έτσι.
1: Τη ΑΕΛ και του καφέ, για να μην χάνουμε και τα γεγονότα που λέει και ο Γιώργο Νότα, ο Μάκη Τσακνάκη, ο Γιώργο Λιάρο, ο Σάκη Μπόρο.
11: Καλημέρα σε όλου.
1: Πού είσαι, ρε Θιελόρδη, την Κυριακή, πού είσαι, ρε Θηρίο.
11: Στα ιστορικά πάνω.
1: Ωπο, το μωρό από τα μεγκελά. Ποιον είχε εσύ, κύριε, στα μελάκια, μεγάλη Θιελόρδη.
11: Το Σαβλάκι, το Κώστα, τον Ηλία, το Στερέτη.
1: Ωραία, φίλε, ήσουν με όλα τα κουρσέρ και τον τεράστιο γίγαντα Ηλία Ραφάλ Ζαβλιάκη.
11: Και πιο πέρα ήταν ο Ηλίας που άδειασε σε πιατέλες.
1: Άδειασε πιατέλες ο Ηλίας.
11: Σε ένα μετριοφλή να δει το περίπου πως έκυγε. Είχε και το ποτήρι δεπλά.
1: Είχε και το ποτήρι. Μόλις έκυγε και το πυρούνι, το έβαζε μες στο ποτήρι και συνέχιζε, φίλε μου, Θιελόρδη.
11: Κι εγώ ήταν.
1: Ωραία, φίλε, έγινε. Α, μαν, είχες και.
11: Σε τον είχε σκατολίβα.
1: Ωραία, φίλε, άρα γινόταν. Τι, πέντε η ώρα ήταν, Θιελόρδη.
11: Πέντε και.
1: Από τι ώρα, από τι ώρα το είχατε στρώσει, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
11: Ήταν πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς.
1: Ωραία, μεγάλε, τα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια, ρε Θιελόρδη, άρχοντα. Μπράβο, μπράβο, ρε, πάντα τέτοια. Τι κάνει τα κουρσένια, είναι καλά, Θιελόρδη.
11: Όχι καλά, όχι καλά.
1: Τώρα είσαι εδώ, Λάρσα, Λάρσα.
11: Ναι, Λάρσα.
1: Λάρσα, Λάρσα, είδα και λακτάρσα, Θιελόρδη. Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Βασιλάκη τον Μπέλο που του πέτυχα προχθές με βερμούδα το μεσημέρι.
11: Έβαλε μερμουδά κιόλα.
1: Έβαλε μερμουδούλα το χρυσό μου με τα, ξύριστα, με τα ξυρισμένα ποδαράκια. Ξύρισε και τα ποδαράκια. Ναι, ναι, του λέω. Καλά, δεν του λέω, δεν τρέπεσαι λίγο, του λέω.
11: Χάλασε κόσμο, πάει.
1: Χάλασε ο κόσμο, Θιελόρδη, τη λέω. Ξύρισε τα ποδαράκια, Βασιλάκη.
11: Έτσι, πάθα.
1: Τι κάνουμε, Θιελόρδη, πώ είμαστε, φίλε μου.
11: Είμαστε εκεί με τον Κώστα Ζαβλιάκη τώρα, αδερφό του Ηλία.
1: Α, είναι. Α, ο Κώστα είναι. Ο Κώστα Ζαβλιάκη είναι αδερφό του Ηλία, τεραστίου Ηλία.
11: Ναι, όταν λέμε ξύλα από το Ζαβλιάκη. Και κάρβουνα από το ζευγάκι
1: Ο Ηλίας ήταν σε ξεχωριστό τραπέζι, αγαπητέ μου, Θιελόρδη.
11: Ναι, ναι.
1: Ξεχωριστό, έτσι. Ναι. Πόσες πιατέλες είχε πάνω στο τραπέζι, Θιελόρδη?
11: Ποιο?
1: Από τις μεγάλες πιατέλες?
11: Όταν λέμε πιατέλα, πιατέλα.
1: Όταν λέμε πιατέλα, εννοούμε πιατελάρα, Θιελόρδη, έτσι.
11: Δεν είμαι πια το μιζέ τόσο.
1: Καλημέρα, Θιελόρδη, από τον τεράστιο Ανδρέα Πασφαλιάρη. Τι κάνει με Πασφαλιάρη και Ρωτιάρη.
11: Πασφαλιάρη, κάτι άκουσα χθες ότι δεν είναι ανακατευθεί.
1: Είναι μέσα στο ανακάτεμα, Θιελόρδη. Ανακατεύεται.
11: Ανακατεύει συνέχεια.
1: Ανακατεύει συνέχεια και ανακατεύει πολύ καλά, Θιελόρδη.
11: Ο αδερφός.
1: Χαιρετίσματα είσαι τον αδερφό Ρότσα. Τα λέγαμε χθες, τώρα σήμερα άργησε λίγο και πήγαινε με τα πόδια από ό,τι μου είπε στην Αγία Μαρίνα. Μόλις θα φτάσει εκεί θα μας πάρει βιντεοκλήση, είπε Θιελόρδη.
11: Τις άλλες μέρες πάει με την Πεβέ.
1: Τις άλλες μέρες πηγαίνει με την Πέμπα, περνάει ο Θανάης και τον παίρνει. Σήμερα πήγε με τα πόδια. Ναι, πήγε πουδαράτο σήμερα, Θιελόρδη. Ναι, ναι, ναι. Θα είσαι εδώ τις μέρες αυτές, αγαπητέ μου, Θιελόρδη. Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλο το επιτελείο, Θιελόρδη.
11: Καλημέρα και στα τέπη εκεί.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά από τον αγαπημένο μου Θιελόρδη, τον Άρχοντα. Χρόνια και ζαμάνια, Θιελόρδη, Άρχοντα. Παιχταρά μου, γίγαντα, παρακαλώ.
12: Πρέπει να κάνω αίτηση. Πρέπει να κάνω αίτηση για να μιλήσω μαζί σου.
1: Ηλία μου!
12: Νίκο μου!
1: Ηλία μου!
12: Νίκο μου!
1: Ηλία μου, Ηλία μου, πού είσαι, Ηλία μου! Ηλία, είσαι Ραφάλ, φίλε. Είσαι Ραφάλ, φίλε μου, Ηλία.
12: Λοιπόν, καταρχήν να στείλω μια καλημέρα στον Τόνι τον ερωτικό στην Αγιά, αραιώνει τα μήλα.
1: Ο Τόνι ο ερωτικό στην Αγιά, φίλε μου.
12: Μια κατηγορία μόνο.
1: Ο ερωτικό Τόνι, να το αφαιρώσω λίγο το τραγούδι του Σάκη.
12: Κανονικά, ναι.
1: Κανονικά και με τον νόμο. Σάκη, Τζιλάκα, παίξτο. Παίξτο, Σάκη. Σάκη, παίξτο. Σάκη, παίξτο. Απ' την αρχή, Σάκη, περίμενε εδώ πάνω. Περίμενε, Σάκη, έλα.

0: You love me tomorrow.
1: You love me tomorrow.
0: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
1: Φάγαμε και το κατσίκι.
0: Κοκακόλα και
1: μπριτζόλα.
0: Όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος τρώει φόλα.
1: Σάκη Τζιλάκας, αγαπητέ μου Ηλία.
2: Λοιπόν, δεύτερον, να είναι καλά ο Λαμπρουζάρας. Να ζήσει ο Λαμπρουζάρας.
1: Ο τεράστιος γίγαντας, ο τεμπάρχης ο Λαμπρος. Είσαι στο γάμο του Λαμπρού.
2: Ναι, φίλε.
1: Η μάσα έπεσε μετά το γάμο, αγαπητέ μου Ηλία.
2: Στο κέντρο, φίλε. Πάνε, αυτό έγινε την Κυριακή, ρε φίλε.
1: Ο γάμος ήταν το Σάββατο.
2: Σάββατο, ναι, ναι.
1: Για πες μου, πώς ήταν ο γαμπρός Λαμπρουζάρας.
2: Την Μπένα, φίλε.
1: Τι χρώμα κουστούμι φόραγε η Ηλία.
2: Μπλε, μπλε.
1: Σε μπλεδάκι, φίλε, αν και έπρεπε να φοράει σε πρασινάκι, θα το του συγχωρέσουμε.
2: Όχι, μπλε, μπλε. Κύριε.
1: Σε μπλεδάκι, έτσι, μπράβο, καλά. Η νύφη τώρα, η Αναστασία, μιλάμε για πολλά
2: και. Σε μπένα το ζευγάρι.
1: Για πολλά και. Έτσι, μπράβο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Τις καλύτερες ευχές μας, βίων ανθόσπαρτον, φίλε μου. Βίων ανθόσπαρτον και καλούς απογόνους και έτσι και να είναι καλά τα παιδιά, αγαπητέ μου Ηλία.
2: Και έχω κονσέρ εγώ το εκείνο το βραδάκι να πούμε. Έχω το σέρι του συνόμου την Ηλία.
1: Πω, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Μέχρι τι ώρα κράτησε το γλέντι του Λαμπρουζάρα, αγαπητέ μου Ηλία.
2: Εγώ έφυγα νωρίς, φίλε, έφυγα νωρίς.
1: Έφυγε νωρίς, αγαπητέ. Λομπάρτο πάρτον. Στη γουργία πες τον. Λομπάρτο πάρτον.
3: Λομπάρτο πάρτον.
1: Πάρτον πες. Έτσι, μπράβο. Αλούρε.
3: Αλούρε.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Συνεχίζουμε, Ηλία μου.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία και Νικόλα Μορσέ.
1: Έτσι.
2: Την Κυριακή είχα μια άλλο ταβαντούρι πάνω εκεί, άλλη παρέα ο Θεός Λόντι, μιλήσαμε.
1: Ναι, ναι, και μου λέει φίλε, είχες και το πυρούνι και το έβαζες λέει μέσα στην αυτή μου έλεγε πριν από λίγο.
2: Το έβαζα να κρυώσει λίγο.
1: Έτσι μπράβο, για να κρυώσει αγαπητέ μου Ηλία, ναι, λέει, ναι, γιατί είχαν πάρει φωτιά τα συστήματα.
2: Έτσι. Τι κάνεις και Νικόλα μόλις,
1: Τι να κάνω, υπομονή και όνειρα αγαπητέ μου Ηλία. Πολλά μπράβο. Μπράβο Σάκη Τζιλάκα. Μπράβο Σάκη Τζιλάκα, γίγαντα.
2: Ο καλύτερος.
1: Έλα Λομπάρντο, έλα.
4: Λομπάρντο. Καλημέρα. Ο Ηλίας θα μπορούσε να τραγουδήσει πολύ καλύτερα πάντως.
1: Από το Σάκη.
4: Για τέλες που έφαγε.
1: Από το Σάκη. Αποκλείεται, φίλε μου, αποκλείεται να τα. Αποκλείεται. Μισό λεπτό γιατί λέει καλημέρα και χαιρετίσματα πολλά από το Βοτονώσι που εκεί που βάλαμε τη γνώση από τον Πατριαρχάρα μας. Ηλία, καλημέρα από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ, το φίλο μας.
2: Καλημέρα μας.
1: Σάκη Τζιλάκας ο ατελείωτος, λέει παίξε το Σάκη, λέει παίξε. Κάτσε τώρα γιατί παίζουν πουλά εδώ πέρα, περίμενε λίγο, βάλε Σάκη λέει, βάλε Σάκη μου στέλνουν μήνυμα εδώ πέρα αγαπητέ μου, βάλε Σάκη, βάζω Σάκη.

0: μέσα και όποιος αγαπάει τουρίστρια στο τέλος σου όλα.
1: Πολύ καλό.
0: Ηλία μου, πολύ καλός, έτσι.
2: Είναι για Eurovision το χρόνο.
0: Είναι για Eurovision. Πέτυχα και το μεγάλο Κοταρέλα από τον Αμπελώνα. Έλα, Κοταρέλα.
3: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
4: Με ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
3: Για περάστε και αγοράστε.
4: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Μεγάλε Κοταρέλα.
3: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
4: Με ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
3: Για περάστε και αγοράστε.
4: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτός ήταν ο μεγάλος Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με όλο το επιτελείο του αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη Άρχοντα.
2: Λοιπόν,
0: καλημέρα από τον ηρωικό αρμό από το Θανάση Νασιάρα.
2: Καλημέρα και στα παιδιά, καλημέρα και στα παιδιά.
0: Για πού είμαστε σήμερα, φίλε μου Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία?
2: Χθες έριξε βροχή εδώ πέρα.
0: Και χθες, φίλε, πήρε και ένα πράγμα εδώ πέρα. Αυτό δεν ήταν βροχή, φίλε, αυτό ήταν ντουρλάπ, φιλαράκι. Ντουρλάπ. Ντουρλάπ, φίλε μου Ηλία. Ντουρλάπ, δεν λες τίποτα, φίλε. Έγινε χαμός, φίλε μου Ηλία, σε αυλιά
2: και
0: άρχοντα.
2: Έχω και συνάντησα βάλω στα μπελάκια με Ανδρέα Τσαγκαλία.
0: Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλίας, είναι ο Ανδρέας ο Τσαγκαλίας, φίλε.
2: Ναι, φίλε, ναι.
0: Πρέπει να ήταν και αυτός του γάμου του Λάμπρο.
2: Ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, τώρα δεν μπορώ να σου πω Ηλία, γιατί του πέτυχα τώρα τον Τσαγκαλία, έχει του σώου να πούμε. Και μας κάει μύτη ένας απόστρατος εκεί πέρα, να πούμε, που λες και τα λοιπά, και λέει, είμαι απόστρατος των τεθωρακισμένων, λέει, και λέγομαι Φώτης Μπουγάτσας, λέει. Το όνομά μου φωτίζει και το επώνυμα γλυκίζει. Εκεί να δεις γέλιο, φίλε.
2: Εντάξει, να κάνεις.
0: Εκεί να δεις, να πούμε, και αρχίζει να μιλάει με τον Τσαγκαλία. Λέω, τον μυρίστηκε στον Τσαγκαλία, λέω εδώ πέρα, γιατί και αυτός δροσίζει και λέω και γλυκίζει μετά του. Λέω, να πούμε.
2: Έτσι, έτσι.
0: Και καταλαβαίνεις, φίλε μου, καλέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, έγινε Ανδρέας Τσακαλίας και, πώς τον είπα, Φώτης Μπουγάτσας. Ατελείωτος.
2: Το όνομα φωτίζει και το επίθετο γλυκίζει.
0: Το όνομα φωτίζει, λέει, και το επίθετο γλυκίζει, φίλε μου. Φώτης Μπουγάτσας, φίλε μου Ηλία.
2: Πολύ καλά,
0: άρα Ηλία, παιχταρά μου, να είμαστε καλά!
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Άντε να πάρει κανένας άλλος.
0: Καλημέρα, Ηλία, Άρχοντα,
2: γεια,
0: φίλε
2: μου. Γεια σου, χωριέ. Χρόνια πολλά στον Στέλιο Ιβάν Γουγουλιά.
0: Έγινε έδια ο Στυλαράς.
2: Ναι, ναι, Στέλιος Ιβάν Γουγουλιάς.
0: Στέλιος Ιβάν, φίλε, κάργα. Όπο, και τι Ιβάν, φίλε μου.
2: Με τον Ιβάν θα μείνει και αυτός.
0: Με τον Ιβάν θα μείνει και αυτός, έτσι, μπράβο. Άρα, φίλε μου, Ηλία, Άρχοντα.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου και Νικόλα μου.
0: Γεια σου Ηλία μου, Λεβέντη Άρχοντα, Ηλία μου Ζαβλιάκη. Λάζο!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα στη Γουργέ.
6: Να πούμε πυρουλέγω. Τι έγινε αυτό που είπαμε?
0: Θοδωράκο, Λαζαράκο, Ζακ Μαρί, Τούρτα, Μούρτα, Φούρτα, Σούρτα. Τι έγινε με αυτά που σας είπε ο Στιγουργός? Αλούρε πες τους.
6: Αλούρε
0: πες τους, έτσι. Πες τους στη Γουργέ. Αλούρε. Ρίξε μια όπιστε και για τον κύριο Παπαρίζο στη Γουργέ.
6: Βάλε μια όψη και κοίτα με το όψη.
0: Αντιγεια, πες τον.
6: Αντιγεια.
0: Άμπραβο. Λάζο!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου Λάζο, από την ηρωική Σικιά. Τι κάνεις, ωραία Λάζο, γίγαντα?
5: Όλα καλά, ρε φίλε.
0: Τι κάνουμε, ρε Λάζο, τι λέει απάνε και σας φύρει κάργα του ρουλάπ χθες, Λάζο?
5: Είχε βροχούλα καλή.
0: Α, όχι βαρβάτο πράγμα.
5: Πράγμα, αλλά εντάξει, όχι. Έριξε πράγμα, αλλά όχι να κάνει τέτοιο.
0: Έριξε πράγμα, γιατί εκεί κοντά πρέπει να έριξε πουλί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο μέρος.
5: Έριξε βρόχα, έριξε.
0: Έριξε βρόχα. Τι κάνει ο μαμάτας με τα ιωκά και ιστορικά καρπούζια?
5: Καλά είναι, καλά είναι. Μεγαλώνουν τα καρπούζια, δεν είναι.
0: Χαιρετήματα πολλά είσαι από τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
5: Λαμπόμπα σου σκέτος.
0: Λαμπόμπα σκέτος και λαμπόμπα φιλαράκι με πολύ αμύγδαλο, φίλε μου καλέ και αγαπημένε Λάζο. Άρχοντα. Αμυγδαλωτός. Τι κάνει εκεί πέρα ο μεγάλος ο τρελάκιας? Τι κάνει ο Ρούμπος ο Ξυκούμπουδος, ο Μανάκος, ο Νανάκος?
5: Όλη ομάδα καλά, ρε φίλε.
0: Μπράβο ρε Λάζο, μπράβο εκεί κατά Λάζο, μπράβο, μπράβο.
5: Έχεις χαιρετίσματα και από τον Κυριακάκη.
0: Α, ήταν ο Γιώργος ή ο Κώστας?
5: Κώστας.
0: Ήταν απάνω στο Σαββατοκυριακό?
5: Κυριακή εκεί ανταμώσουμε στο γάμο της Κερατίνας.
0: Α, η Ντίνα πάτεψε την... Τι πάτεψε η Ντίνα, γιατί με είπε και ο Άκης?
5: Το γιο.
0: Πάντεψε το γιο, ρε φίλε, τι λες, η Ντίνα έχει τόσο. Πόσο χρόνο είναι ο γιος της Ντίνας,
5: δεν ξέρω τώρα, 24, είναι φίλε 25, δεν είναι πολύ μεγάλος.
0: Η κοπέλα που πήρε ήταν εκεί από τα μέρη ή από αλλούθε?
5: Από εδώ γύρω-γύρω.
0: Από εκεί γύρω-γύρω, έτσι. Έγινε καλό το μαντόρι, φίλε.
5: Έγινε καλό.
0: Η Ντίνα πώς ήταν στο γάμο, έτσι, βαρβάτη, αεράτη.
5: Αεράτη, φίλε.
0: Ωραία, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Μπράβο, πάντα τέτοια, έτσι, να είναι καλά τα παιδιά, φίλε μου, έτσι. Δύο να ανθώσουν όλων.
5: Καλημέρα και στον Κίμουνα, τον Επιστήμουνα.
0: Καλημέρα και από τον Καζάκη και από τον Έστωρα με τα 9 βελόνια από το νησί.
5: Ο Νέστορας είναι από τη Μαγούλα, φίλε.
0: Είναι από τη Μαγούλα ο Νέστορας.
5: Ναι, ο Νέστορας είναι μεγάλο καψούλι.
0: Φίλε, μιλάμε για πολλά βελόνια, φίλε μου. Για πολλά βελόνια, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου, τον Νέστορα.
5: Σακουράφα, όχι βελόνια.
0: Σακουράφα, ολόκληρη, φίλε. Τι βελόνια μιλάμε. Μιλάμε για σακουράφα, φίλε μου, Λάζο.
5: Από βαθές μεγάλες.
0: Α, είναι από τη Μαγούλα, Βουβάλα Μαγούλα, διάδρομος 5, φίλε.
5: Ναι.
0: Καλημέρα και στο μεγάλο Ταρίφα, εδώ τον Γιώργο του Τσιλίκα. Άρε Τσιλίκα, γίγαντα. Άρε Νέστορας με τα 9 βελόνια και τη μία σακοράφα, φίλε. Πιπιλίκου τι κάνει,
5: Πιπιλίκου καλά είναι.
0: Άμπραβο, ήταν και αυτό του γάμου.
5: Ήταν.
0: Μη μου πεις ότι τραγούδησε ο Γιώργος ο Μιλισσοκόμος.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν τραγούδησε.
5: Όχι, όχι.
0: Δεν τραγούδησε. Έπρεπε να στείλω τον Τζιλάκα εδώ να τραγουδήσει γιατί ο Σάκης παίζει μεγάλη μπάλα.
5: Ο Σάκης παίζει μπάλα. Ο Σάκης είναι Βραζιλιέρος.
0: Φίλε, τον ακούσε. Τον ακούσε εδώ πως τραγουδάει, φίλε.
5: Ποιος καγκελάριος και τι να.
0: Τι καγκελάριος, φίλε, και άστα να πάνε. Πάρτε φόρα το μιζούρου όλοι που σύστη πες τον έτσι.
5: Όχι, ρε.
0: Σάκη Τζιλάκα, ζε, κάργα. Πρόεδρος.
5: Σάκη, κάργα. Είναι, είσαι πρόεδρος, είναι,
0: μην. Είσαι πρόεδρος ή δεν είσαι, φίλε μου, καλέ Λάζο. Και εσύ πρόεδρος είσαι και εσύ δυνατός είσαι, Λάζο.
5: Δεν μπορώ να τραγουδήσω σαν τον Σάκη, ρε φίλε.
0: Δεν έχει σημασία, φίλε. Ένας πρόεδρος μόνο μπορεί να τραγουδήσει. Οι άλλοι κρατάνε τα αυτά, φίλε μου. Να δώσεις χαιρετίσματα, Λάζο, σε όλα τα παιδιά.
5: Σιχουργέ.
0: Πού είναι ο Σιχουργός, ε.
5: Πού τους.
0: Μπα, δεν τον βλέπω φθηνά, για να δω. Μπα. Σιχουργέ. Μπα, φθηνά δεν είναι.
5: Μας εύχει ο Σιχουργός.
0: Μας εύχει. Αλλού, ρε.
5: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στη Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, τα είπαμε χθες. Παίρνει την παλούκα, ανέβηκε πάνω στα πνάου, Γιαννούκα. Δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα, φίλε.
5: Στον Άκη και το δικό μας.
0: Άκη και τον Άκη εκεί με το εξαιρετικό επιτελείο και το Γιάννη, το Ζετέμ, το φίλο μου.
5: Στον Τάσο να πούμε μια καλημέρα.
0: Τάσο Κολοφωτιάς, ο καλύτερος γαμπρός στο κομμάτο.
5: Ναι, ρε φλέ.
0: Άρε, Λάζο, άρχοντα.
5: Άντε, τα λέμε τα χιά, την Τάρτη.
0: Να είμαστε καλά, Λάζο, καλημέρα, φιλαράκι μου.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάζο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
1: Είπαμε δεν πιάσω και τώρα.
0: Κυρία Νίτσα, την έπιασε! Την έπιασε στη γραμμή και αγαπημένη μου! Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου! Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, μου, ό,τι καλό θα έχουμε. Ξέρεις, όταν παίρνεις και είναι ανοιχτή γραμμή, μπαίνει μια κυρία και δεν ξέρω.
0: Μπαίνει μια κυρία και κάτι σου λέει.
1: Αυτό μετά έπρεπε να.
0: Τι του λες και τι σου λέει που λέει και ο Λαμπόμπα.
1: Δεν το κράτησα, απλώς κάτι.
0: Κυρία Νίτσα, σε χαιρετάει ο τεράστιος κιλοτάρχης Στέφανος Λαμπόμπα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να είναι καλά. Χαιρετίσμα από ποιον?
1: Από τον Παπαθανάση στην Γιατριάδα.
0: Πήγες στα γιατριάδα χθες, κυρία.
1: Αυτό ξέρεις εσύ.
0: Ναι. Α, τι κάνει ο Παπαθανάσης?
1: Καλά είναι, μια χαρά.
0: Την ευλογία του, κυρία Νίτσα.
1: Α, μου λέει, μίση σήμερα, εγώ είναι μίσα. Αν σήμερα δεν μπορούσα γιατί ήταν της Αγίας Καλλιόπης.
0: Ήταν της Καλλιόπης χθες, ναι. Την καλημέρα μας στον Παπαθανάση, στην Αγιατριάδα, την ευλογία του, κυρία Νίτσα.
1: Είναι απίθανος, καλό παιδί.
0: Και εσύ έχεις την ευλογία του Βαρθολομαίου, έχεις την ευλογία του Παπαχρήστου, του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη και έτσι μπράβο, ναι, και του Παπαρίζου.
1: Δεν ήταν ο Βαρθολομαίος. Η πατηρούλα δεν έφυγε πιο γρήγορα. Να είναι καλά. Όλοι να είναι καλά. Και ωραία, χάρηκα που πήγε η κυρατούλα και την άρεσε.
0: Της άρεσε πάρα πολύ. Ρε χάρη Στούμπο, πού είσαι ρε Στούμπο? Κυρία Νίτσα, ο Στούμπος.
1: Δεν την ξέρω.
0: Ο Χάρης ο Στούμπος δεν τον θυμάσαι, κυρία Νίτσα?
1: Δεν τον θυμάμαι.
0: Πού είσαι ρε χάρη Στούμπο? Πού? Κυρία Νίτσα, κάτσε να το ρίξω μια μπαλαντάζα λίγο του Στούμπου. Περίμενε λίγο. Χάρη Στούμπου, πού είσαι ρε ατελείωτη Στούμπου?
7: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την μπαλαντέζα.
8: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα.
0: Κάτσε να το ρίξω και μια βεντούζα, κυρία Νίτσα, λίγο του Στούμπου. Περίμενε να το ρίξω.
7: Βεντούζα.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Γεια σου, Χάρη Στούμπου. Ρε Χάρη Στούμπου, γίγαντα, πού είσαι? Τι άλλο, κυρία Νίτσα, μου λεβέντε σαν.
1: Που πήγε
0: στο Άγιο
1: Γιώργιο πάνω.
0: Ναι.
1: Είναι ξένος, αλλά ξέρουν τόσο ωραία που δεν λέγεται.
0: Ναι.
1: Πράγματι. Ναι. Να πηγαίνει τέτοια πράγματα, να πηγαίνει, να μην τα φαίνει τέτοια πράγματα.
0: Και εμείς λέει, άκου να δεις τι μου λέει ο κιλοτάρχης τώρα. Και εμείς λέει στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Παπαθανάση έχουμε πει στην κυρία Νίτσα. Να πάτε εκδρομή, λέει, κυρία Νίτσα.
1: Πώς.
0: Που, αυτή η Αγία Τριάδα πρέπει να είναι στο Λιβάδι, απάνω της Ελασσόνας, κυρία Νίτσα.
1: Αχα, ναι.
0: Γεια σου, κυρία Ελευθερία μου. Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Χαλκίδα, από την Ελευθερία και τον Τασούλη μας. Ναι, Γιάννα. Μπράβο, Γιάννα. Σαν το σου έχει κανένας. Ναι, ναι. Καλημέρα, κυρία Αμαλία μου. Καλημέρα, έξα τον αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Χαιρετίτε με τα πολλά από την κυρία Δέσποινα και από τον κύριο Μαλαμά. Τον εξαιρετικό κύριο.
1: Ναι, είναι καλά. Θα τη ρωτήσω κάποια μέρα την κυρία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να σε δώσω στον αέρα να δώσω.
0: Γεια σου, Αργύρι Μπαρακτάρη Γίγαντα. Ναι, κυρία Νίτσα.
1: Για την Αγία Παρασκευή, καλά, έχουμε καιρό.
0: Ναι.
1: Για που κάνουν στη γιορτή που έχουν μια γιορτή.
0: Ναι, κυρία Νίτσα, ναι.
1: Αγαπάω πολύ.
0: Χαιρετίζω μετά έξω τον Αποστόλη τον Καμέα, τον Γίγαντα.
1: Για μάμπι. Όλοι
0: να είμαστε καλά, κυρία Νίτσα, καλή Τρίτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, κυρία Νίτσα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Λεβέντα, Βαβενικό.
0: Καλώ τον κύριο Στέφανό μα. Πού είσαι, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου?
9: Περιμένω πολύ ώρα, είναι φουλ τώρα τα τηλέφωνα.
0: Μιλάμε για. Αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε, καλημέρα στα ηρωικά Τρίκαλα. Καλημέρα στα ιστορικά Μετέωρα και την ατελείωτη Καλαμπάκα στο μεγάλο εκπρόσωπο, τον αγαπημένο μου τον κύριο Στέφανο.
9: Ευχαριστώ έτσι. Πολύ.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Τι κάνει, κύριε.
9: Μίλησα με το Θανάση του Κούτρα χθες.
0: Να με έστειλε μήνυμα τώρα.
9: Ναι.
0: Καλημέρα από το Θανασάρα. Κύριε Στέφανο, μισό λεπτό λίγο. Αδερφέ, καλημέρα!
10: Good morning!
0: Καλημέρα, αδερφέ, ρώτησα τι ωραία μπλούσα Μπαρτσελόνα είναι αυτή που φοράς, ε! Ποιος την έκανε δώρο, αδερφέ?
10: Πατήρ Δημήτριος!
0: Ο πατήρ Δημήτριος έκανε δώρο την μπλούσα Μπαρτσελόνα, ρε φίλε!
10: Ναι!
0: Είναι αυθεντική η μπλούσα, αδερφέ Ρότσα?
10: Ναι, με την έφερε χθες.
0: Πού είχε πάει στη Βαρκελόνια ο πατήρ Δημήτριος?
10: Όχι, πήγε στο μαγαζί με αθλητικά και την αγόρασε.
0: Άμα εντωμεταξύ έχω το καπέλο ακόμα που μου είχε φέρει ο Κιλουτάρχης πριν από κάνει 15 χρόνια, φίλε, από το κλαμπ Μπαρτσελόνα, κάργα, φίλε.
10: Του είπα του Παπαδημήτρη, θέλω μπλούζα για την Αγία Μαρίνα, λέει, θα σου πάρω μια καλή.
0: Τι μπλουζάρα είναι αυτή, αδερφέ Ρότσα, μπράβο, και σου πάει πολύ, φίλε. Τώρα που είσαι και κουρεμένος και ξυρισμένος, φίλε μου, είσαι στην τρίχα, φιλαράκι.
10: Ξυρισμένος, έκαιτα.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, χαιρετήματα από τον αδερφό Ρότσα που είναι ξυρισμένος, αφράτος και γυαλισμένος, κύριε Στέφανε.
9: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα, αδερφέ, από τον, από τον κύριο Στέφανο. Χαιρετήματα.
10: Κοίτα που καταδύσαμε, Νίκο. Κοίτα που καταδύσαμε.
0: Κοίτα που καταδύσαμε, Θωμά στο Γιάννη, να έχει μέσα σε μπουκαλάκι από νερό τον καφέ ο αδερφός Ρότσα και εσύ, ρε αφιλότιμε, δεν τρέπεις λίγο να.
10: Νίκο.
0: Ναι.
10: Δεν μπορώ να πω τίποτα για Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Εκεί, φίλε, δεν είναι. Του βγάζουμε το καπέλο για τον τεράστιο Αντρέα Πασπαλιάρη, φίλε. Έτσι.
10: Ξέρεις τι έκανε χθες. Ερχόταν για το σπίτι.
0: Ναι.
10: Και είχε ξεχάσει να μην φέρει τη σακούλα και ξαναγύρισε στο μαγαζί ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και να μην φέρει τη σακούλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος, φίλε, με αλφα κεφαλαίο, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα. Αυτός έτσι, μπράβο. Ποιον χαιρετάς, αδερφέ?
10: Ο άλλος εξαφανισμένος.
0: Ο άλλος είναι εξαφανισμένος. Καλημέρα του Βασίλη Μαλαμάκη, Μαλαμάκια και ένα μάτσο ραπανάκια. Χαιρετίσματα.
10: Πάλι μου ρομάντιλα έχει εδώ.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα από τον τεράστιο κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο. Το ερωτικό είδωλο και
10: καλημέρα,
0: η Λία.
10: Καλημέρα και τον κιλοτάρχη.
0: Αμάν, ρε. Ο Παπαδημήτρης πού είναι τώρα, αδερφέ Ρότσα?
10: Ξεκουράζει στην οικία.
0: Αναπάμπεται, παρακαλώ, Παπαδημήτρη, στην ευλογία του να έχουμε αδερφέ Ρότσα. Χαιρετίσματα έχεις από τον θείο Λόρδη. Σε ακούει τώρα και λαμβάνει τα σήματά σου.
10: Επίσης χαιρετίσματα.
0: Έτσι, μας κόπηκε η γραμμή, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, διότι λαμβάνουμε, κύριε Στέφανε.
9: Ναι, Νίκο.
0: Πες μια καλημέρα το Στέλιο, το Δαρδακούλη, από το ερωικό και ιστορικό νέο περιβόλι. Στέλιο!
11: Καλημέρα,
0: Στέλιο, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
11: Καλά είμαστε, φίλε, καλά είμαστε.
0: Πώς καλοξημερώσαμε στο ερωικό και ιστορικό νέο περιβόλι, κύριε αγαπητέ Στέλιο?
11: Δροσερά, φίλε, αφού χθες μας ανακάτεψε δροσερά.
0: Στέλιο, σας πήρε δυνατό. Ντουρλάπ και εσάς είδα ψηλού πράγματα, μαλακοβουρχή.
11: Είχε προκούλα. Εντάξει, είχε λίγο αέρα, αλλά όχι τίποτα σημαντικά πράγματα.
0: Δεν πήρε κανένα ντουρλάπ, γιατί εδώ πέρα έξι ντουρλάπ σε πήρε
11: μου, Στέλιο. Έμασα, γιατί μίλησα με έναν εκεί προς τη Γιάννου, λέει, εκεί πέρα μέσα.
0: Χαμός έγινε, ούτε ρεύμα δεν είχα πλουσακή μετά, ούτε στον Αμπελόνα και με τον Κουταρέλα να μαζέψει ακούρια. Εσύ είσαι όλοι καλά, Στέλιο?
11: Εμείς είμαστε μια χαρά, φίλε, εδώ. Μια χαρά είμαστε.
0: Καλημέρα και χαιρετίσματα. Υποβάλλει τα σέβη του και σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, ο τεράστιος Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο Καταδρομέας. Ο μεγάλος γίγαντας αρτοπίων των Ιάδη Μπαμπούμ Παπαναστασίου Τετατρία Βασίλειος Κυρίτσης, με το επιτελείο του.
11: Καλημέρα και σας.
0: Γεια σου Κυκή, γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
11: Και στον κύριο Στέφανο που έχει κλείσει τη γραμμόλα.
0: Τον τεράστιο κύριο Στέφανο, τον αρχηγό, τον πυροβόλο, τον τρικάλο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
11: Και του φίλου μας τον Γιώργη εκεί.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα τον Τσεπέτο που κάνει οφθαλμόλουτρο.
11: Φοράει κάτι μαύρα γυαλάκια και του παίζει Αμερικάνος.
0: Φίλε, είναι σαν το James Bond, φίλε, δεν παίζετε με τίποτα, έτσι.
11: Αμερικάνος, λέω, στενό, σκελετό.
0: Σαν Αμερικάνος μαφιόζος είναι ο τεράστιο Τζεπέτο, Τζεπέτο που του παίρνει το κλαπέτο, κάργα.
11: Βάζει και το καπελάκι απάνω στο κεφάλι.
0: Έτσι, έτσι, βουλωμένο γράμμα για βάζει Στέλιο, έτσι, μπράβο Στέλιο, έτσι.
11: Και κυκλοφορεί με περμουδίτσα έξω.
0: Κυκλοφορεί και οπλοφορεί, φίλε μου, έτσι. Να, ναι. Ναι.
11: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην οδό Βόλο του Βασιλιά και το Μίτσο του Αϊδόνη. Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχουν και σε όλους τους φίλους που μας ακούν.
0: Να είμαστε καλά, καλή Τρίτη με υγεία και καλή δουλειά, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη Γίγαντα.
11: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετίζω.
0: Καλημέρα, καλημέρα Στέλιο μου Γίγαντα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κική και την Ελένη στην Νεάπολη Special. Γεια σου Δήμητρα, γεια σου κυρία Πόπη μου. Κύριε Στέφανε.
12: Νικό, έκανα παρέμβαση στην εκπομπή της Σοφούλας Κοντοθανάση, έχει τα χαιρετίσματά της.
0: Ανταποδίδω special στην αγαπημένη Σοφούλα, γιατί είναι από τα καλύτερα κορίτσια και ο σύζυγός της εκεί πολύ δυνατός.
12: Ο Δημήτρης, ναι, τα καλύτερα παιδιά
0: ο
12: είναι.
0: Ο Δημήτρης, ο Λεβέντης. Κύριε Στέφανε,
12: ναι, Νικό.
0: Πυροβόλησέ μας.
12: Θα σας πω την Μπούλια.
0: Την Μπούλια.
12: Ναι.
0: Πυροβόλησέ μας, λέει ο Θωμάς στο Γιάννη.
12: Και στο Ραφαήλ και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη και στο συνόματο τον Στέφανο και σε όλους.
0: Πυροβόλησέ μας, κύριε Στέφανε, πυροβόλησέ μας.

0: ζήσεις χίλια χρόνια, Νικολάκη.
1: Και εσύ, κύριε Στέφανε, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Μπράβο στον κύριο Στέφανο, λέει η κυρία Λόλα. Μπράβο, μπράβο.
0: Και στην κυρία Τούρα, στην κυρία Παρασκευή, στο Γιαννούκα, το Λεβέντη.
1: Τον καραμπουζουκλή, κύριε Στέφανε.
0: Να μην στενοχωριέται Γιαννούκα, όλα θα φτιάξει.
1: Δεν στενοχωριέται Γιαννούκα, σε χαμπαριά τίποτα, δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα. Του σκίζει όλου, κύριε Στέφανε.
0: Αύριο πρώτο Θεός.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε, Λεβέντη.
0: Γεια
1: σου, κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Κικί! Κικί!
2: Special καλημέρα!
1: Special καλημέρα και από μένα, αγαπητή μου Κικί, τι κάνεις, πώς είσαι!
2: Με την ύφη την καλημέρα,
1: σαν... Ναι, αλίμονο, αγαπητή μου Κικί, και εσένα και στην αδελφούλα σου την Ελένη, αφού ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, αγαπητή μου Κικί!
2: Μπράβο, και εμείς το ίδιο. Τώρα θα απολογηθείς, τι θα σε κάνω τώρα!
1: Τι θα με κάνεις!
2: Άντε,
1: τι θα με κάνεις, Κικί μου, τι θα... μην με κάνεις, μην με κάνεις! Κάνε με!
2: Πήρα προχθές την Πέμπτη, ναι. Γεια σου Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο από εβδομάδα. Λες, όχι, πάρε και αύριο. Άντε, να πάρουμε και αύριο. Παίρνω την Παρασκευή, σηκώνουμε τις 6.30 ώρα, καλά, σηκώνομαστε.
1: Καλά, ξυπνάτε, το βρήκεσες, ναι, να δω τι θα με κάνει τώρα. Ναι, ναι.
2: Πάω, είχα λίγο χρόνο για το μεσημέρι, κάθε να φουσκώσω, λέω, τα πατάκια και το χαλάκι της κουζίνας, να τα πλύνω.
1: Α!
2: Ναι.
1: Α!
2: Κάθε να πάω να πάρω τον Νίκο πρώτα τηλέφωνο, έρε, και περιμένεις. Έρχεται η άλλη από μέσα, τι κουφίγε, έκλεισε ο Νίκος, τι είπες. Έκλεισε τώρα το διπλώμα το πάνω τηλέφωνο. Βγαίνω στο μπαλκόνι, τα πατάκια ούρλιαζαν.
1: Κλείσε
2: καλέ, μπουρμουλίστρες έβγαλε η σαπουνάδα. Κλείσε καλέ να μας πλύνεις, ακόμα δεν έρχεται.
1: Φώναζε τα ταπάκια.
2: Περιμένεις
1: και εσύ περίμενες, αγαπητή μου, και εκεί και περίμενες.
2: Άστα, τι να πω.
1: Τίποτα αυτός ο αφιλότιμος. Τίποτα.
2: Ω, Παναγία, τι να πούμε, μωρά. Να φώναζαν και τα πατάκια.
1: Φώναζαν και τα πατάκια, Κική μου, ναι. Είστε καλά.
2: Καλά.
1: Η Ελληνίτσα καλά.
2: Ελένη.
1: Η Βάγια τι κάνει.
2: Θα έρθει αύριο.
1: Αύριο θα έρθει η Βάγια.
2: Την Πέμπτη.
1: Α, την Πέμπτη. Θα τα πούμε.
2: Την είπα χαιρετισμούς, λεπές και εσύ τον Νίκο, ναι. Και δεν μπορεί να είναι καλά. Δεν μπορεί να είναι καλά, Νίκο.
1: Η Βαγιά, γιατί ρε.
2: Ναι, μωρέ, έχει κάτι προβληματάκια η γυναίκα.
1: Του το ξεματιάσουμε εμείς, μη φοβάται τίποτα, πες ρε. Η Βαγιά, ρε. Αυτή ήταν θηρίο ανήμερο η Βαγιά, ρε. Δεν πειράζει, όλα πειραστικά να είναι, Κική μου, όλα πειραστικά να είναι.
2: Είναι καλή, ναι, είναι πολύ ενιστόκαρδη, λέμε, γελάμε. Τα δικά μας, τα δικά
1: μας. Ξεσυγέλιο ρίχναμε με τη Βάγια, αγαπητοί μου.

0: πάτε.
1: Άμα θα πάμε, ξέρεις, τέλος πάντων.
0: Ε, yeah, αλίμονο Κική μου τώρα, αλίμονο. Άρα Κική μου.
1: Θα πάω εγώ, θα ρίξω σήμα εγώ.
0: Άρα Κική, είσαι και εσύ και η Ελένη, είστε άστα, δηλαδή...
1: Ξέρεις τι κάνει, yeah. Το μετρελάνι, έχει ένα σκουπάκι 10 φορές την μέρα, 10 φορές.
0: Αμάν.
1: Κοίτα τι, μη γελάς.
0: Μη γελάς.
1: Παναγία μου. Και πήρε προχθές και σήκωσε τον καναπέ, είναι πάρα πολύ βαρύς, με το χέρι. Τώρα την πονάει να δούμε πώς θα πάμε το βράδυ.
0: Καλά, και του είχε και στο γύψο το, και το έβγαλε και το σήκωσε με το χέρι του καναπέ.
1: Wow. Τώρα μας θα πάρει το βράδυ για τις θεραπείες, θα την πω την κοπέλα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό έκανε, θα την πω.
0: Πήγε σίγουρα στον καναπέ, πες. Αντί να κάθεται, α, μπράβο.
1: Αυτά είναι, κοφτά.
0: Να είστε καλά, Κική μου, να είστε καλά.
1: Τα ξαναλέμε.
0: Καλημέρα, Κική μου, Λεβέντισα. Καλημέρα, χαιρετήματα στη Λινίτσα. Άρα, Κική, Λεβέντισα, γίγαντα. Σόλωμος.
2: Άρχοντα Νικόλα.
0: Γεια σου ρε μεγάλε, τεράστιε, φοβερέ και τρομερέ φίλε μου Θοδωρή Σολομέ.
2: Έριξε λίγο βροχούλα χθες, δεν ξέρω μέσα στο φίτσιο, καλά δύο ώρο, καλά εδώ στο χωριό.
0: Και εσάς σας πήρε καλά εκεί πέρα φίλε μου Σολομέ γίγαντα, ε.
2: Ναι.
0: Τι λέει, πώς είμαστε καπετάν Θοδωρή Σολομέ, τι κάνουμε.
2: Όλα καλά, σήμερα είμαστε εδώ στο Δήμο Τεμπόλ, στην περιοχή Μακρυφόρ.
0: Χαιρετίσματα από τον τεράστιο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα και θα γίνουμε όλοι σούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
2: Ένας και μοναδικός μαζί με τον Ιωάννη Μπουρνάκα μπορούν να πάρουν και την ΑΕΛ αυτή.
0: Όπως σε βλέπω και δεν με βλέπεις φίλε μου καλέ Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα!
2: Μπουρνάκας είναι μεγάλη ποντικουμαμή μες στο γήπεδο.
0: Μεγάλη ποντικουμαμή, έτσι μπράβο, πες τα φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα, πες τα!
2: Κι ας είναι και από το αγροτικό, δεν έχει το άλλο το μεγάλο, ξέρει αυτός, καταλαβαίνει.
0: Χαιρετίσματα έχεις από τον τεράστιο κοινοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο Θοδωρή Σολομέ.
2: Εγώ μεγάλη καλημέρα στο μεγάλο κοινοτάρχη στο Λιβάδι, στο στόμα του ένας άνθρωπος κακιά κουβέντα δεν λέει από τον άνθρωπο.
0: Και από το λάκι της καρδιάς μαζί το Ιγόνι και το ταβέλι του Τριγόνι, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
2: Και στον μεγάλο Γιαννούκα, στον άρχοντα.
0: Τα λέγαμε χθες, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Αυτός είναι Τσέλικας,
0: Αυτός είναι Τσέλικας και μεγάλος μάγκας, έτσι.
2: Μεγάλος μάγκας και αγωνιστής μεγάλος.
0: Όπως τα λες αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
2: Άλλο όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ Θοδωρή μου, όλα καλά. Και εσείς όλοι να είστε καλά, καλή δύναμη και υγεία φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, ατελείωτε.
2: Ο μεγάλος Ηλίας Αυλιάκης το Σάββατο ήπινε ποτό στην Εγάνη.
0: Ωρε φίλε!
2: Δεν είχε ρούχα, θα κρύωνε, θα πήγαινε σε μια εκδήλωση.
0: Ναι, πήγε σε γάμο ο τεράστιος Ηλίας Αυλιάκης. Η μεγάλη μορφή, Ηλίας υπερπολιτελείας.
2: Και τον δώσαν ρούχα στην Εγάνη.
0: Του Ηλία. Μπράβο στους Εγανιώτες.
2: Πήγαν με τα ξόπλατα εκεί.
0: Ωρε, μπράβο, η Εγάνη έδωσε ρούχα στον Ηλία τον Τζαβλιάκη. Μπράβο, ρε, τιμή και δόξα.
2: Και στον Τάκη με τον κόκκινο τα αγροτικό. Τα λέμε, Νίκο.
0: Καλημέρα, Σολομέ μου, γίγαντα, καλημέρα.
2: Να τα πούμε.
0: Σολομός Κάργαρε, παρακαλώ.
3: Έλα, Νίκο.
0: Κυρατούλα!
3: Να πει στην κυρία Κική,
0: ναι.
3: Περίμενε μια μέρα και εμείς τι κάνουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Καλημέρα κυρία Ντούλα.
3: Παίρνουμε από το πρωί και τρομάζουμε από τις 7 η ώρα και 8.
0: Καλώ την κυρία Ντούλα μου τη Λεβέντισα. Καλημέρα κυρία Ντούλα. Πώς είσαι. Είμαι καλά.
3: Νίκο, είχτε εξέσπιση που πήγα το πρωί.
0: Ναι.
3: Όλα καλά.
0: Μπράβο κυρία Ντούλα, μπράβο και πάλι μπράβο. Μπράβο.
3: Ρολόι.
0: Μπράβο κυρία Ντούλα, μπράβο.
3: Καλά αυτά.
0: Και με πήρε.
3: Και καλά.
0: Αχ, κάτι πώς του λένε ένα χωριό εκεί πέρα δίπλα στο καπά που είναι λίγο έτσι, το έχουν χαμένο εκεί πέρα.
3: Πολλά χωριά. Αυτή είναι η γη που πήγαμε, λέγονταν Γκιλτζή, κάπως έτσι, αν την έχεις ακουστά.
0: Του Γκιλτζή, δεν το ξέρω. Ακουστά το έχω να σου πω την αλήθεια.
3: Τι να σου πω, Νίκο, αυτό του.
0: Στο Γκιλτζή.
3: Τι κρίμα αυτό, παραπάνω που
0: είναι. Α, είναι ένα χωριό εκεί που το έχουν χαμένο, η Λουξάδα. Λουξί όλοι. Περνά, είναι του καπά και πριν του καπά είναι η Λουξάδα. Εκεί είναι όλη η Λουξή, κυρία Τούλα. Η Λουξάδα. Πώ, στη Λουξάδα, τη Λουξάδα, μη τα αγοράζει φοράδα, λέει. Τίποτα,
3: τι να σου πω. Και πήραμε ένα παγωτό να φάμε. Λέμε μια μπάλα, γιατί είχαμε καφέ στο μοναστήρι. Να σπάρουμε λίγο παγωτό. Μια μπάλα.
0: Ναι.
3: Μια μπάλα, μεγάλη.
0: Μια μπάλα, μα την μπάλα που λένε, έτσι.
3: Με 3 ευρώ, Νίκο.
0: Με 3 ευρώ, μπαλάρα μεγάλη, ε.
3: Ναι. Τρία υβρόλα. Τέτοιο τοπίο, τέτοια δέντρα, τέτοιες πάπιες χήνες.
0: Ναι, ναι.

0: Και πάπιε εκεί, ναι, ναι, και πάπιε εκεί στο καπά. Πάπιε εκεί, είναι σαν πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Χαιρετίζουμε τα έξω, τον Φάνη του Κουκουνάβα, κυρία Τούλα. Του Φανούλη. Του Φανάρα.
1: Την κυρία Παρασκευούλα, μιλήσαμε.
0: Κυρία Παρασκευούλα! Άρα, κυρία Παρασκευούλα.
1: Με πήρε πρωτού φύγω, με πήρε επιλύσιμο. Εγώ θα φύγω, πήρε.
0: Α, σε πήρε χθες το πρωί, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στον κύριο Στέφανο που μας είπε πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία, ναι, άρεσε και πολύ και στην κυρία Λόλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η
0: Πούλια είναι special, αγαπητή μου κυρία Τούλα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, Νίκο, αυτά.
0: Να σε καλά, καλή Τρίτη, κυρία Τούλα μου!
1: Εδώ έτρεξε και εδώ. Από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 9.30 τέτοια μπουμπουνιτά Νίκο έκλεισαν τηλεόραση.
0: Έριξε ντουρλάπ καργα,
1: ναι,
0: κυρα...
1: ναι, ναι,
0: και, και εδώ από τις 8 παρά πήρε η κυρατούλα και έγινε ναι. Του σώσει, ναι, ναι.
1: Κοντά είμαστε εδώ για το ίδιο την ίδια ώρα και την...
0: Χαμός έγινε, ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ βροχή.
0: Άιντε, καλά, πάει έγινε. Και αυτό πέρασε.
1: Μόνο που είναι αλόνια τώρα μωρέ Νίκο, δεν πρέπει.
0: Με έτσι ακριβώς κυρατούλα, με έτσι.
1: Αχ,
0: δεν πειράζει,
1: δεν μπορούμε να τα βάλουμε.
0: Δεν μπορούμε, όχι, όχι. Καλημέρα κυρία Τούλα, μου λεβέντησα. Άρα κυρία Τούλα! Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πατριαρχάρα μου!
2: Καλημέρα, Πασά μου.
0: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου, από το Βοτονόση που έχεις φορτώσει γνώση.
2: Κάργα.
0: Τι λέει το Βοτονόση, ρε πατριαρχή. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα και από τις Καλαρίτες εδώ με τόσο λιπάλι. Ο Τάκης ο Φούντας, εδώ ο καπετάν Τάκης Φούντας.
3: Θα το δει μετά, μήνυμα.
4: Καλά, να είσαι καλά. Καλά. Καλές εκπομπές. Και πες καμιά φορά για...
3: Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, πού είναι
4: δεκα... Καλαρίτης, Καλαρίτης.
3: Στο Καλαρίτης, κύριε Νικόλα μου, χρυσέ.
4: Πάμε. Μέσα το φίλο στο Τζιλάκα εδώ.
0: Καλαρίτης, αγαπητέ μου, από τον καπετάν Τάκη Φούντα, που τον βλέπω εδώ πέρα, λεβέν. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο.
2: Το γήπα του Λιβαδίου.
0: Το γήπα του Λιβαδίου. Καλημέρα και από το γήπα του Αγίου Θωμά τον Παυλούκο τον Άκου.
2: Αυτός
0: και αν είναι γήπας. Καλημέρα Μιχάλη Ντάσιος από την Ελασσόνα. Να χαιρετήσουμε και να ρίξουμε μια βεντούζα πατριάρχη στον Παναγιώτη του Κότζακ στη Λεμεσό. Περίμενε. Να του ρίξουμε μια βεντούζα, φίλε. Τη χρειάζεται την βεντούζα ο Κότζακ.
3: Βεντούζα, βεντούζα.
0: Πάρτε την βεντούζα έτσι. Μπράβο, ούτε την πήρε την βεντούζα. Έτσι, μπράβο. Άρε, φίλε, ναι, ντουμπουρντούμπουρ, κάργα, φιλαράκι. Αμαν, κάτσε να το. Ένας μη ζητάει ένα περίεργο τραγούδι, αλλά θα του βάλω έτσι λίγο, έτσι, πατριάρχη, γιατί εμείς τα βάζουμε όλα εδώ πέρα, έτσι. Για, μπράβο,

0: παπαριά. Αμαρτωλέ.
1: Αφιερωμένο στο Ματσολίνο.
0: Αφιερωμένο και στο Ματσολίνο. Έτσι.
1: Πού θα βρει τη δάδα,
0: τι κάνει, πώ είναι το βοτονός εκεί, πατριαρχάλα μου.
1: Ωραία είναι το βοτονός, αλλά πολύ βροχή είναι, φίλε.
0: Α, και σας πήρε από νωρίς, σας πήρε βροχή, πατριαρχάλα μου.
1: Την ώρα που έφυγε ευτυχώς, έκοψε μια δόση χθες κανένα δίωρο.
0: Να.
1: Λοιπόν, κατέβηκα κάτω εδώ στο Σταγιάννα.
0: Ναι.
1: Και μετά ρίχνει το λούμι, αδερφέ, από τις 3,5 ώρα μέχρι τις 7 το απόγευμα έβρεχε.
0: Ρε φίλε, εκεί στα Γιάννενα αυτό με λέει και ένα. Ναι. Σχεδόν ναι. Κάθε μέρα βρέχει. Τι κακό είναι αυτό με τα Γιάννενα.
1: Γιατί έχει το φαινόμενο της λεκάνης.
0: Α, είναι η λεκάνη, φίλε.
1: Είναι η λίμνη που είναι. Βουνό απέναντι, βουνό από την άλλη πλευρά, είναι σαν λεκάνη.
0: Ναι.
1: Το θέμα, ναι, και γίνεται χαμός. Βροχή μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για ψυχάρα, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Για ντουρλάπια, φίλε μου, έτσι. Καρεκλοπόδαρα. Ναι. Εδώ είναι που λέει, ρίχνει παπάδες.
1: Ναι.
0: Ρίχνει παπάδες, εδώ είναι που λένε, φίλε.
1: Γι' αυτό και τόσα νερά, ο Βίγκος, ο Ζαγόρι, αυτά όλα και εντάξει.
0: Καταλαβαίνω, φιλάρε, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Κορτάρια σε το σπίτι, αδερφούλη.
0: Τα καθάρισες όλα, πατριαρχάρα μου.
1: Τώρα θα έχω μέχρι και σήμερα, θα κάνω και σήμερα.
0: Ό,τι
1: μπορώ.
0: Άρα, εσένα δεν σε φοβάμαι, πατριαρχάρα, εσύ είσαι κουμάντο.
1: Τι να κάνουμε, αδερφέ.
0: Δεν σε φοβάμαι, αδερφέ, Κώστα Πατριάρχη, εσένα, εσύ είσαι κουμάντο. Είσαι μεγάλη μορφή, φίλε. Τελείωσε.
1: Τι να κάνουμε, καταλαβαίνεις.
0: Πατριαρχάρα, είσαι άπεχτος, δεν παίζεις με τίποτα, λέγω. Και εσύ να είσαι καλά. Πότε γυρνάς από το νόση, Κώστα?
1: Αν όχι αύριο, Πέμπτη ξημερώματα από εκκλησία.
0: Α, αυτό ρωτάει και ο Παυλούκος ο Νάκος. Αυτό ρωτάει και ο Παυλούκος ο Νάκος.
1: Εκεί σε μια γνωστή καθετήρια το Αγίου Θωμά, Αγίου Παυλούκος, περνάει καλά.
0: Ζωγραφίζει ο Παυλούκος, φίλε, μεγάλη μορφή. Ζωγραφίζει.
1: Έχω μάθει, το Σάββατο εκεί πέρασε και έχω μάθει. Και έμαθα πίνει και μπύρα Λόλα.
0: Λόλα, η θεία. Α, πα.
1: Έμαθα πίνει μπύρα Λόλα.
0: Η θεία πίνει μπύρα Λόλα και τα κάνει όλα.
1: Όλα, ναι. Το Carnation, τη Λόλα ποιος θα τη βγάλει.
0: Ποιος θα σώσει τη Λόλα τη φουτιά. Ο Παυλούκος ο Νάκος.
1: Κάργα.
0: Ποιος θα βγάλει τη Λόλα έξω.
1: Με το κουντάρ.
0: Με το κουντάρ, φίλε, με το κουντάρ. Και το ματζαφλάρ.
1: Μη τίποτα άλλο τώρα. Μη πάρουμε κανένα χωρισμό.
0: Να σε καλά, πατριαρχάρα μου. Να σε καλά, Κώστα μου.
1: Καλημέρα σε όλους, παρέα. Γεια σου, τώρα
0: γεια σου, ρε πατριάρχη μου. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Συνέλληνα.
2: Τι είναι από η Πόρμα. Τι θα γίνει, πατριάρχη μου.
0: Τώρα είναι στο χωριό, πατριάρχη.
2: Ναι.
0: Είναι στο Βοτονόση. Μείναμε από η Πόρμα, Συνέλληνα.
2: Ναι, βρε γάμο.
0: Τι κάνει, ωραία, Γιάννουλη, Συνέλληνα.
2: Καλά, Νίκο, καλά.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά.
0: Δύναμη.
2: Θα του πάρω το τηλέφωνο μετά τον πατριάρχη, ναι. Καλά, Νίκο.
0: Πω, τι κάνει ο Φάνης Μπαταραλέξης, θέλει να τον παίξει.
2: Καλά, καλά.
0: Ο Σάξο ανατρεπόμενο.
2: Όλοι στην πένα.
0: Όλοι στην πένα.
2: Ναι, Νίκο.
0: Χαιρετήματα να δω εσόλου.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έξα τον Παντέλο του Μουρατίδη.
2: Θα τα αποδίδουμε στα παιδιά όλα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη, άρχοντα. Καλημέρα. Συνελληνάρα μου, παιχταρά μου. Βάλτο, θα το βάλω, φίλε, γιατί είναι το Πατριάρχη, αγαπητέ μου Αποστόλη. Ναι, κάρκα.
3: Εγώ μου, καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ μου.
0: Ευχαριστώ.
3: Θε τραγουδάρε σου, να είσαι
0: γερό. Αμάν, όχι, ρε αυτό. Πού είναι, ρε, το
3: τραγούδι,
0: πού του λε.
3: Κάτσε.
0: Αμάν, κάτσε, εδώ.
3: Καλημέρα, αφιερωμένο.
0: Μπαρά.

0: 5 γίγαντα. Ναι, πατριάρχη. Γεια σου Παπλάρα, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Χρήστο. Γεια σου Σπύρο από τη Μάντρα. Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και όπου να είναι το χωράφι σου τα Σπύρο. Μεγάλε ατελείωτε. Κοταρέλας! Κοταρέλας!
1: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις Κοταρέλα?
2: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγγούρια.
1: Για περάστε και αγοράστε!
2: Για περάστε και αγοράστε παρακαλώ.
1: Έτσι μπράβο.
0: Ο μεγάλος Κοταρέλας από τον Αμπελώνα, Κουτσοτρίχα.
1: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις Κοταρέλα?
2: Είμαι ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγγούρια.
0: Ναι Κοταρέλα.
1: Για περάστε και αγοράστε!
2: Για περάστε και αγοράστε παρακαλώ.
1: Έτσι μπράβο.
0: Μπράβο Κοταρέλα, παρακαλώ. Ναι.
3: Είναι ρε ψηφταρά.
0: Πού στις είσαι Θοδωράκο? Θοδωράκο.
3: Τι κάνεις? Έλα
0: πλέον. Τι κάνεις Θοδωράκο μου? Καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Πετάω και το πιάνεις.
0: Πιάστον, πιάστον. Να του πιάσω Λαζαράκους.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λαζαράκου πιάστον.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ε, Λαζαράκου, τι κάνεις, πώς είσαι, ρε!
3: Κάτσε να πούμε.
4: Με τον Τούρτα θα κάνουμε γοτιά.
0: Με τον Τούρτα μαζί, Λαζαράκου!
4: Ναι, ναι, με τον Τούρτα το φίλο.
3: Καλημέρα, φίλο μας στο Σελάρα, στο Γιαννούκο, ανέφια παν.
0: Ανέφια παν, χθες το πρωί μετά έλεγε, ανέφια παν.
3: Ανέφια.
0: Ανέφια, ναι, ναι, ναι, χθες το πρωί μετά, ανέφια. Τσαμπουκαλίδικα.
3: Ωραία.
0: Ναι, τσαμπουκαλίδικα, φίλε μου.
3: Στο φίλο μας στο Στελάρα, την καλημέρα στο φίλο μας στο Τζίμι, κυρία Μαρία, κυρία Νίτσα.
0: Τούρτας!
3: Κύριο Στέφανο.
0: Τούρτας!
4: Καλημέρα, Νικουλάκη!
0: Πού είσαι, Τούρτα!
4: Τι κάνεις, αγόρι!
0: Τι κάνεις, αγόρι, Τούρτα!
4: Καλά, βρε, εσύ!
0: Καλά κι εγώ! Λάπουνα!
4: Λάπουνα, έλα!
0: Έλα, Λάπουνα, πού είσαι, ρε!
4: Νικουλάκη, ο Λάπουνας έχει γενέθλια σήμερα, πες τον χρόνια πολλά!
0: Να ζεις Λάπουνα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με πράσινα μαλλιά Λάπουνα. Καλά είσαι?
4: Καλά, καλά.
0: Τα πόσα κλείνεις Λάπουνα? Λάπουνα τα πόσα κλείνεις?
3: 53.
0: Τα κλείνει τα ανοίγει?
3: Τα ανοίγει.
0: Τα ανοίγει, πόσα ανοίγεις Λάπουνα?
3: 53.
0: Πόσα?
3: 1200.
0: Τι λέει ο τρόμπας? Μιλάμε για μεγάλη τρόμπα ρε φίλε.
3: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για μεγάλη τρόμπα ρε.
3: Καλημέρα μας μαμά Αλέκα Χαχόπουλο.
0: Χαχόπουλος διάδρομος 5, χαιρετίσματα.
3: Ποιον? Χαχόπουλος, καλημέρα μας πες τον.
0: Καλημέρα Χαχόπουλος στον διάδρομο 4.
3: Ναι, ναι, στο 5 θα το βάλεις, όχι στο 4.
0: Για μισό, παρακαλώ.
4: Φουδράκου,
0: ο στιχουργός, αμάν. Αλούρε. Θόδωρα, τι έγινε με αυτά που σου ρώτησε ο στιχουργός, λέει?
3: Δεν άκουσα τι μου είπε.
0: Για πες τον πάλι, στιχουργέ.
4: Με ρώτησε αυτός ποιο ελαφρύ υπάρχει.
0: Πώς?
4: Ποιο ελαφρύ υπάρχει στον κόσμο.
0: Ποιο είναι το πιο ελαφρύ πράγμα στον κόσμο?
4: Είναι του Σάλιο.
0: Είναι του Σάλιο ο Θοδωράκου, λέει ο στιχουργός.
3: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος, στιχουργέ, λέει, πες τον αλούρε.
4: Αλλούρε,
0: ποιο είναι ρε Θοδωράκο?
3: Υπουργό και Χαϊδάκη σε χουργό, θα σας προτάσω στο Καγόπουλο τον πολιτικό.
0: Ποιο είναι ρε?
3: Δεν μπορώ να το πω.
0: Ε, τι δεν μπορείς να το πεις, ρε. Την πάτσες, στη χουργία πες το, πάρτον, πάρτον.
4: Την πάτσες, εσένα, το πες πώς...
0: Να, μπράβο, άντε, hey, Θοδωράκο.
3: Έλα, φίλε, έλα.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Στο σύνθημα.
0: Πάμε στο παρασύνθημα.
3: Ε,
0: τι τραβάμε. Σας πήρε βροχή χθες κάργα?
4: Κάργα, ντουρλάπια, Νικολάκη.
0: Ντουρλάπια, κάργα, ε!
4: Κάργα,
0: κάργα. Να δω, τι
4: χειρετή... Θα φάμε σήμερα.
0: Ε!
4: Θα φάμε τούρτα του Λάπουνα.
0: Ωραία, φίλε, τώρα που ανοίγει τα 53 ή τα 63, τι ανοίγει,
4: όχι, όχι, κλείνει τα 51 και παίζει τα 52.
0: Άντε με το καλό, Λάπουνα. Άντε με το καλό, καλό κλείσιμο να τα κάνεις. Γεια σου Βασιλάκη Κατσάβα, γίγαντα.
4: Το φίλο μας ο Βασιλάκη.
0: Τσακαλά Σκάργα. Ε!
4: Κυνηγός και φύση, Βασιλάκη.
0: Παναγιώτης Μερεντίτης Σκάργα, κυνηγός και φύση, και Αντρέας Φασφαλιάρης και ο Στυλιάρης και ο Τσάκης ο Τσάκαλος. Όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί, φίλατε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λεβέντες. Καλημέρα, Καραμπουζουκλίδες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το 32 λαμβάνει τα σήματά μας. Κοκακόλα και μπριζόλα, για μας και χαρά μας. Τάσο Κολοφωτιά, γίγαντα. Γεια σου Σπύρο από τη Μάντρα, προεδράρα μου. Γεια σου Χριστάρα του Νοτέ, γεια σου Κώστα, γεια σου Βασίλη, γεια σου Ντίνα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούζου και Κανέλα, τον Ανίφρου, Τραβάια, Ιφτιόρλο, Σάκης Μπόρος, Γιώργος Λιάρος, Παλάκας, Παπαρίζος, Μερεντίτης, Πασφαλιάρης, Διάδρομος 22. Χριστάρα, καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα Νικολάκη μου. Ντουμπουρ, ντουμπουρ, ντουμπουρ, ντουμπουρ.
0: Ντουμπουρ, ντουμπουρ, ντουμπουρ. Παυλάρα μου, που είσαι, λαχτάρα μου, είσαι καλά.
5: Μια χαρά φιλαράκι μου, να είμαστε καλά, θα πούμε αύριο. Έλα,
0: γεια σου παυλάρα μου, παυλάρα μου, που είσαι λαχτάρα μου. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Αυτό τι έπαθε. Πρέπει να ζαμπούν υψηλή από αυτό φιλαράκι. Τίποτε, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα από την
0: Αγιά. Καλημέρα, κυραντώνενα λεβέντισα, ηρωίδα μου, την αγάπη μας, χαιρετίσματα στον κυραντώνη, στον Γιαννάκη, την αγάπη μας, κυραντώνενα.
6: Από όλους μας καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά, κυραντώνενα, ξέρεις εσύ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
6: καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, λεβέντισα. Άρα δεν υπάρχει σαν τον κυραντώνη και την κυραντώνενα, κάργα. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται βάσου οικονόμου σε λίγο. Ζαγκάνα μαγκάνα ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου τραβάει φτιόλο μπάμπι κατάσκοπε. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι τζάμπα μας πήρα τα αρνιά τζάμπα και τα κατσίκια. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Έπαινε σάκι.
7: Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, παγανά και το κατσίκι. Κοκακόλα και μπριτζόλα, όχι σ' αγαπάει το

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς το Νάκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με Φερμουάρ.
9: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
9: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
9: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: FM Stereo.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: πάμε Νίκο μου, πάμε, πάμε, πάμε. Και σήμερα άλλαξαν όλα, και σήμερα ξεχάστηκαν όλα. Και από σήμερα θέλω να ξέρω ποιοι θα κάνουν αναφορές, ποιοι θα λένε και τα ποιοι θα αποφεύγουν τα σόου και τα πανηγύρια. Λοιπόν, είμαι λίγο θυμωμένη με όλη αυτή την ιστορία, δεν θα τα ξαναπώ, τα είπα χτες. Αλλά είμαι λίγο θυμωμένη με την εκμετάλλευση, με το φαίνεστε. Αυτό είμαστε εμείς. Απ' έξω πρέπει να φοράμε μεταξωτά ρούχα και από μέσα τρύπια βρακιά. Έτσι είναι και η ψυχή μας δυστυχώς.
1: Λέει, άσε τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει, βάζω όπως ήταν το καθένα. Άσε τον κόσμο να λέει, άσε τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει.
0: Κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε και αποτίμηση. Που λέει και αποστόλης. Πρέπει να κάνουμε και αποτίμηση αξιοπρέπειας του ήθους κλπ. Λοιπόν, σήμερα είναι το Αγίου Ροδίωνος. Γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη.
1: Α, γιορτάζει η Ροδάνθη σήμερα.
0: Το Ρόδι, το Ρόδι, Ροδάνθη και η Ροζάνθη.
1: Είναι, το Ροδάνθη, άμα είναι από το Ρόδι, είναι πολύ καλό όνομα. Μπορεί να είναι όμως και τυχερό όνομα.
0: Και Ροζάνθη, ναι. Κάνει και καλό το Ρόδι. Και είναι όπως λέει ο Τζανακούλης που το έχει στο κτήμα. Είναι και, πώς το λένε, αντικαρκινικό, αντιόξινο, αντιτοξικό.
1: Ναι, μας είχε υποσχεθεί να μας φέρει προχθές μαρμελάδες, δεν μας έφερε τίποτα πάσο.
0: Α, θα γραφόταν, καλά σας έκανε. Ναι. Δεν λέτε πάλι δόξα τω Θεώ που ήρθε, που εμφανίζεται σπάνια. Λοιπόν, Νίκο μου, 32 βαθμούς λέει θα έχουμε σήμερα με τοπικές βροχές.
1: Τι πράγμα ήταν αυτό χθες απόγευμα, τι τουρλάπ ήταν αυτό πάλι.
0: Αυτό το χθεσινό, αλήθεια σου λέω. Πάλι εγώ, έχεις δει όταν με πιάνει πανικός πως φεύγω. Με έπιασε, ήμουνα στο κέντρο και με έπιασε ένας πανικός, Νίκο, ότι δεν θα μπορέσω να φτάσω Γιάννουλη να μην κλείσει πάλι ο ποινιός. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ αυτό το πράγμα, μα δεν ήταν βροχή, ήταν καταράκτες.
1: Τουρλάπιβα σου, πλάκουσαν και έγινε
0: δηλαδή,
1: χαμός.
0: Είναι φοβερό. Σήμερα το πρωί, εγώ δεν έρχομαι περιφερειακά. Στους δρόμους του περιφερειακού, σε πληροφορώ, ήταν τέτοιος αέρας που τα κλαριά ήταν στρωμένα στο δρόμο, Νίκο. Φεύγαν τα κλαριά από τα δέντρα. Κανονικά γερά κλαδιά, τα ξερίζωνε. Εύχομαι να μην είχαμε άλλα προβλήματα, να μην είχαμε πλημμύρες. Δεν πήρα να δεις την πυροσβεστική να μάθω ποια ήταν η κατάσταση χθες στην πόλη της Λάρισας. Αλλά...
1: Πάντως προς το κέντρο εκεί τώρα δεν ξέρω τώρα γιατί άλλοι έλεγαν το. Ξέρεις ο καθένας, λέει το μακρύ του. Παπαναστασίου και εσύ γέμισαν οι δρόμοι νερό, λέει για τα φρεάτια, έλεγαν άλλοι ιστορίες κτλ.
0: Εγώ εργατική πρωτομαγιά Φιλίππου Καλυθά στα φρεάτια.
1: Στην Παπαναστασίου τώρα
0: εκεί
1: στην πλατεία Νομαρχία εκεί πέρα έχει γεμίσει όλη η Παπαναστασίου νερό.
0: Ήταν τόσο πολύ το νερό, Βρενίκο, που δεν υπήρχε έλεγχος. Δηλαδή είναι κάτι που λες δεν μπορείς να το ελέγξεις, έτσι. Ειδικότερα εκεί από τις 8 παρα 10 παρα 4 μέχρι τις 8 ήταν ένα πράγμα.
1: Δηλαδή, άμα έβρεχε μια ώρα ακόμα, θα γινόμασταν να θέλουμε με βάρκα βάσο.
0: Τώρα πες μου, ναι Νίκο, τώρα πες μου, δεν ήταν φαινόμενο αυτό. Έχεις δει πολλές φορές, βλέπεις το χρόνο τέτοιες βροχές.
1: Πάντως δεν ήταν και από τα ανίκουστα έτσι και τα λοιπά. Ήταν, έριξε βροχή κάργα. Έριξε για κανένα 20 λεπτά, 25 λεπτά περίπου. Έριξε πράγμα.
0: Είναι τα πιο σπάνια φαινόμενα που έχουμε δει. Εμένα μου θύμισε Ντάνιελ, Νίκο.
1: Ούτε κατά διάνοια βάζω.
0: Εγώ αυτή η βροχή, η αρρωστημένη βροχή που να πέφτουν τα νερά στους δρόμους και θα οφείλω να πω ότι εκείνα τα φράτια στην περιοχή που βρισκόμουν εγώ λειτουργήσαν καλά. Τώρα δεν πήρα, είδες, έπρεπε να ρωτήσω την πυροσβεστική πώς ήταν τα πράγματα και αν χρειάστηκε και είχαν πολλές κλήσεις. Θα προσπαθήσω στο διάλειμμα. Λοιπόν, τελικά Νίκο μου, το θέμα που είπαμε και εμείς πρώτοι χτες για τη φωτιά στο σπίτι στο Ομορφοχώρι και που είπαμε ότι ευτυχώς όλοι καλά στην υγεία τους και ο πατέρας και ο γιος και η μητέρα, 67 χρονών ο γιος, 87 η μητέρα που μένανε μαζί στο σπίτι. Ο γιος ο 67χρονος δυστυχώς έχει πολλά σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο και στο στήθος και γίνονται οι διαδικασίες τώρα να μεταφερθεί στο τμήμα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Πήγε ή ήταν να πάει, ήταν χθεσινή είδηση, ναι. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε περαστικά, να πούμε να γίνει γρήγορα καλά. Η μητέρα του είναι χέρι άκρας υγείας, θα επιστρέψει στο σπίτι. Στο σπίτι τώρα. Αντιμετωπίστηκε η κατάσταση από την πυροσβεστική, θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις με τους υποψήφιους στο Νεπάλ και τα μαθήματα ειδικότητας, Νίκο. Α πούμε και στα παιδάκια καλή επιτυχία, ξένιασαν τα παιδιά των ΓΕΛ. Τώρα μόνο τα ειδικά μαθήματα έχουν, καλά αποτελέσματα να έχουν τα παιδιά. Χθες η φυσική ήταν βατή, Νίκο. Ναι, ευτυχώς, γιατί και η βιολογία και τα άλλα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, που ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τα παιδιά μας. Εν πάση περιπτώσει, μιλάω για το τμήμα αυτό, που, το συγκεκριμένο, που έχω κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Λοιπόν, λοιπόν, μας έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος, η ΔΕΙΑΛ, για να το πω πιο σωστά. Και μας λέει η ΔΕΙΑΛ ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο του Αγίου Αχιλλείου λόγω εργασιών της. Εγώ θα έλεγα το σύριαλ είναι το επόμενο επεισόδιο της Οδού Γεωργιάδου. Αλλά έχουμε και επαναλήψη. Η Γεωργιάδου, μην φανταστείτε ότι έχει παραδοθεί και είναι πλήρης. Αλλά προσέξτε τώρα, για αύριο και για την, συγγνώμη, για σήμερα. Για σήμερα, προσέξτε, για σήμερα. Σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, εκεί η υπέρηξη του Αγίου Αχιλλείου, του κυκλικού κόμβου στον Άγιο Αχίλιο, θα έχει μόνο μία λωρίδα. Οπότε προσέξτε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η κίνηση. Είναι δηλαδή ταλαιπωρημένη η περιοχή αυτό το διάστημα. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα, γιατί εντάξει, καλό είναι να γίνονται εργασίες, καλό είναι να γίνεται αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων που και λόγω του χρόνου αλλά και λόγω της φθοράς πρέπει να αντικατασταθούν, αλλά να είναι γρήγορα, να είναι γρήγορες, να μην είναι με αυτές τις εργολαβίες που έχουμε μάθει με τις ποινικές ενήτρες μετά από 2 και 3 χρόνια να επιβαρύνουν τους εργολάβους και όχι τον εποπτικό μηχανισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια να σας πω ότι θα είναι και αύριο κλειστός ο δρόμος, και όλη η Καλλιθέας θα είναι αύριο, θα αποκλειστεί ο οδός Καλλιθέας, είναι, ξέρετε, η οδός Παραπίνιος. Είναι κεντρικότατη κόμβη αυτή, είναι έσοδος έξοδος από την πόλη, γιατί έτσι πως έχουν γίνει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουν μειωθεί πάρα πολύ η είσοδοι και η έξοδοι από και προς το κέντρο, εντάξει. Άρα λοιπόν και αύριο θα είναι, λέει το δελτίο τύπου της ΔΕΙΑΛ, ότι θα είναι αύριο όλη, θα αποκλειστεί όλη η οδός Καλλιθέας. Σήμερα είναι το πέριξ του, και η Κεντάβρο θα είναι μία λωρίδα, να ξέρετε. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση στάση δεξιά-αριστερά, αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτές τις ημέρες, σήμερα και αύριο. Βέβαια το δελτίο τύπου εδώ μου κάνει εντύπωση. Λέει ότι επέλεξα να είναι την Τετάρτη οδός Καλλιθέας, που γίνεται η λαϊκή της Τετάρτης, έτσι, μεγάλη λαϊκή, μία από τις δύο μεγάλες λαϊκές. Αυτή και του Σαββάτου θεωρητικά είναι μεγαλύτερες λαϊκές αγορές. Θα είναι, λέει, λόγω το θα κλειστεί η οδός Καλλιθέας και θα εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι είναι ήδη κλειστή λόγω της λαϊκής αγοράς. Δύο πράγματα εγώ θα αναρωτήσω τη ΔΕΙΑ. Η Καλλιθέας είναι μισή κλειστή, όχι όλοι. Τώρα θα είναι όλοι κλειστοί. Δεύτερον, πώς θα γίνουν εργασίες παράλληλα με τη λαϊκή αγορά? Θα μοιράσουν αλλιώς τα πόστα των λαϊκατζίδων? Θα τα κάνουν διαφορετικά? Θα πάνε σε άλλο χώρο αυτοί που ήταν στην Καλλιθέας? Γιατί η μία πλευρά προς το ποτάμι στην Καλλιθέας είναι γεμάτη δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω, είναι περίεργο. Να δούμε πώς θα γίνουν οι ρυθμίσεις και πώς θα βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Από πότε τώρα, γιατί μίλουσα στο τηλέφωνο, ξεκινάνε αυτά, αγαπητοί μου Βάσο? Με τη λάκη.
0: Σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και αύριο. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Αύριο. Α, εντάξει. Είναι σήμερα και αύριο. Σήμερα θα είναι το ποτάμι, το κυκλικό του Αγίου Αχιλλείου και η Κεντάβρων. Και αύριο μπαίνει στο κόλπο και η Καλλιθέας. Να. Ξέρεις, εγώ θα κάνω επιτόπο αυτοψία. Ναι. Λοιπόν, μου ήρθε μία είδηση ανέκδοτο. Άκου τώρα. Μία είδηση για μας είναι ανέκδοτο, για εκείνους είναι πολιτική πράξη. Το κάνουν, το έχουμε συνηθίσει να κάνουν το χαρακίρι οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι κλπ. Λοιπόν, από την Ουγγαρία έρχεται η είδηση. Νικό μου, μειώνονται κατά 40% οι απολαβές των βουλευτών. Στόχος η λιτότητα και η μάχη κατά της διαφθοράς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Καλημέρα και από εμάς. Να είσαι καλά που μας δίνεις τέτοιες ωραίες περίεργες ειδήσεις.
1: Ας γίνονται και εδώ. Εδώ δεν γίνονται αποζημιώσεις βουλευτών, εδώ γίνονται αυξήσεις.
0: Πάρτε. Να πιάσει και τους πιο αριστερούς αυτούς οι οποίοι μιλάνε και την Κωνσταντοπούλου, η οποία καταφέρεται κατά του Τσίπρα, λέγεται, έκατσε 2,5 χρόνια στη Βουλή πριν παραιτηθεί για να απολαύσει τον παχυλό μισθό χωρίς να πατήσει τη Βουλή.
1: Αυτοί όλοι μπορεί να σκουτώνονται κάθε μέρα στη Βουλή όταν είναι για τις αυξήσεις, είναι όλοι μαζί. Αγκαλιά, πάμε παιδιά μαζί.
0: Έχουμε νιακομματική Βουλή. Πιστεύεις εσύ ότι κάποιοι από αυτούς, ακόμα και ο πιο μικρός, θα έλεγε μειώστε το μισθό μου κατά 40%? Αυτοί προσπαθούν, οι βουλευτές οι δικοί μας, Νίκο μου, προσπαθούν να πούν ότι παίρνουν λίγα χρήματα, γιατί πρέπει να συντηρούν δύο γραφεία. Ένα που
1: να
0: τους Βουλή...
1: κάνουμε έναν ανέρανο τα χρυσά μου.
0: Πρόσεξε, ας πούμε οι βουλευτές από την περιφέρεια πρέπει, λέει, να έχουν και βουλευτικό γραφείο στην Αθήνα. Νίκο, δεν έχουν τίποτα, γιατί τους δίνει γραφείο η Βουλή και έχουν μέσα στη Βουλή. Έτσι. Και βέβαια το βουλευτικό τους γραφείο στην περιφέρεια είναι η πρίκα τους, η δουλειά τους. Δηλαδή είναι σαν να πεις έναν μηχανικό μην έχεις γραφείο, ή να πεις έναν δικηγόρο μην έχεις γραφείο, κάτσε έξω από τα δικαστήρια και άσκησε τη δικηγορία. Το γραφείο του βουλευτή είναι όπως κάθε επαγγελματία η έδρα του. Γιατί πρέπει εγώ σαν πολίτης να πληρώνω το τηλέφωνο του βουλευτή? Νίκο, το ξέρεις ότι το πληρώνουμε εμείς τα τηλέφωνα, ότι είναι στα πάγια, έτσι, το ξέρεις αυτό. Έτσι, έξοδα μετακίνησης δεν έχουν, γιατί έχουν υπηρεσιακό όχημα και υπηρεσιακό οδηγό και υπηρεσιακή προσωπική ασφάλεια και πάνε και έρχονται καβάλα στην εκκλησιά. Έτσι. Λοιπόν, να το πεις αυτό τώρα σαν βουλευτή της ελληνικής επικράτειας. Βασίλη, ξέρεις τι θα πούνε οι βουλευτές της ελληνικής επικράτειας? Δεν βγαίνω, καρδιά μου.
1: Πεινάμε. Ναι.
0: Και βάλε πόσο απεσπασμένο στα γραφεία τους που τους πληρώνει το κράτος. Έτσι. Εντάξει. Ωραία, τι είχαμε, τι λέγαμε. Θα με πεις για τον καιρό? Εγώ σε είπα.
1: Αμέσως, αγαπητοί μου, Πάσο, αμέσως. Λοιπόν, ναι. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια θα έχουμε 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου το σύστημα δείχνει ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. 5η 11 Ιουνίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 12 Ιουνίου, ηλιοφάνεια, το απόγευμα θα έχουμε βροχούλα από τις 6 και μετά. Ηλιοφάνεια μέχρι τις 4-5 ώρα. Από τις 6 και μετά μέχρι 9 η ώρα θα έχει βροχούλα την Παρασκευή. Όχι όμως κάτι έτσι τουρλάπ, να πούμε. Έτσι δείχνει τουλάχιστον
0: για
1: σήμερα.
0: Χθες, μωρέ, Νίκο, δεν ακούγαμε για τέτοιες καθηγές.
1: Πιθανή βροχή έλεγε και μας έριξε τουρλάπ. Λοιπόν, Παρασκευή είπαμε ηλιοφάνεια μέχρι τα απόγευματά και μετά βροχούλα 32-33 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 13 Ιουνίου, παρακαλώ. Στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας δείχνει θα έχουμε συννεφιά και βροχή το βράδυ. 27 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, το Σάββατο, έτσι. Μάλιστα. Κυριακή 14 Ιουνίου, καθώς πάμε να μεσιάσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, να δεις πως περνάνε μέρες. Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, με μια βροχή το μεσημέρι 3 με 4 η ώρα, και η θερμοκρασία δείχνει το Σάββατο να πάει στις 25 βαθμούς Κελσίου. Χαμπλό κι άλλο. Βλέπεις?
0: Κοίταξε, εμένα δεν με χαλάει το 25, εγώ πολύ το αγαπώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, συννεφιά.
0: Τώρα είμαστε στα μέσα.
1: Με βροχή το απόγευμα. Δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δείχνει θα έχουμε και βροχούλες την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Μάλιστα.
0: Κοίταξε, εμένα
1: και θερμοκρασίες, δηλαδή θερμοκρασία από το. Την Παρασκευή που θα έχει 32 με 33, Σαββατοκύριακο μετά πάει στους 26 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και θα έχει αέρα το Σάββατο, δείχνει μπουφοράκια 4-5.
0: Μάλιστα. Κάτι που, κάτι που δεν είδαμε, Νίκο, και επειδή εμείς μας αρέσει να τα παρακολουθούμε αυτά, δεν έχουμε ενημέρωση από τους φίλους μας αν έχουν υποστεί ζημιά οι καλλιέργειές τους από αυτή την νεροποντή. Και αν η βροχή αυτή έπληξε και τις γύρω περιοχές, τις καλλιέργειες των συμπολιτών μας. Έτσι, Τύρνα, Βογιά, Φάρσαλα, τέτοια πράγματα. Και μέχρι που έφτασε αυτή η βροχή. Καλέ, πολύ δυνατή. Μιλάμε τα μπουρίνια. Εγώ, Νίκο, έγινα παπί, δυο λεπτά.
1: Και διακοπές ρεύματος είχαμε, Αμπελώνα και Γιάννουλη, λέει, και τα λοιπά. Και στο Δήμο Κιλελέρ.
0: Δεν είχαμε και τηλεόραση, είχαν πέσει και ρεύμα. Δεν υπήρχε συχνότητες. Ήταν, δηλαδή, μας ευνηδίασε αυτή η κακοκαιρία. Μέσα στο κατακαλό καιρό, έτσι, από το 35 να έχει αυτή την κακοκαιρία. Λοιπόν, Νίκο, ανασχηματισμό είχαμε χθες.
1: Φοβερός.
0: Ήταν συγκλονιστικός.
1: Ναι, εγώ συγκλονίστηκα γιατί έβαλε αυτόν, πώς τον λένε, τον Μαρκόπουλο, αυτόν που τα λέγαμε τις προάλλες. Μεγάλη μορφή.
0: Ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα.
1: Μεγάλη μορφή
0: βάσης.
1: Τεράστια μορφή.
0: Κοίταξε, είναι ένας λαλίστατος βουλευτής. Είναι, ας πούμε, της κατηγορίας του, ας πούμε, θα έλεγα, είναι στην κατηγορία
1: τώρα,
0: στην κλάση.
1: Για ποιο θέμα ήταν πριν από κανένα μήνα, ήταν στον
0: συνέχεια, βρε, αφού ήταν εκπρόσωπος.
1: Ναι, ναι, τότε κάτι με τα πτυχία του, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Όχι του Μαρκόπουλου.
1: Α, άλλος ήταν.
0: Όχι, άλλος ήταν. Α, του Μαρκόπουλου. Αυτός, ναι. Αυτός, όταν ήταν δημοσιογράφος, λέει, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το οικονομικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό είναι κατάλληλος.
1: Ο καταλληλότερος άνθρωπος
0: στην καταλληλότερη θέση. Εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ γενικότερα συσσωρευμένο και το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτά ήταν τα δικά μου, ας πούμε, κομμάτια. Πάει να πει ότι μπορώ, ας πούμε, να αναλάβω όποιον άνει υπουργεία αφού είχα πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν απάντησε. Σιωπή από το Χαϊδά.
1: Αυτό είναι το δικαίωμα της σιωπής. Πάντως είμαστε φουλ για εκλογές, από ό,τι κατάλαβα.
0: Το καμπανάκι θέλω να δω, γιατί βέβαια ετοιμάζονται, μη γελιόμαστε. Τώρα ετοιμάζονται και αυτά τα μέτρα που μας είπε χθες ο Θάνος ο Κοκολίτσιος και αυτά που θα ακολουθήσουν. Μη γελιόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι. Ξέρεις τι πήγε Αθήνα χθες αυθημερών ο Θάνος, έτσι, μετά από εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην γελιόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, είναι προεκλογικά μέτρα. Παρά τα αυτά όμως, έχουν αφήσει πολλές κατηγορίες συμπολιτών έξω. Και εγώ θα φωνάζω και θα λέω πολύ καλά κάνουν που υποστηρίζουν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και τους, την κατωτέρα οικονομική τάξη στη χώρα μας, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουν στην επικαιρότητα και τη μεσαία τάξη, την οποία την έχουν εξαφανίσει. Έτσι, γιατί...
1: Και δεν πρόκειται να ξαναεμφανιστεί.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να συνεχίσω με τον σχηματισμό. Ο κύριος Κότσιρας με ωμέγα και ήττα, όχι Κότσιρας όπως ο τραγουδιστής.
1: Α, όχι σαν τον Γιάννη Κότσιρα, ναι. Γιατί ο Κότσιρας αυτός είναι απλά.
0: Ναι, πάει στο Μεταφορών. Ναι. Γιατί είδες, ο Κυριανάκης από το Μεταφορών έχει γίνει κομματικός στέλεχος, μάλλον πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε υψηλό βαθμό. Ο κύριος Μαρκόπουλος πάει στο οικονομικό λόγω της θητείας του στο οικονομικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο οποίος βέβαια ευχαρίστησε και τον Μητσοτάκη. Βέβαια να πούμε ότι ο Χατζηβασιλείου επανήλθε στα ίδια. Και να πούμε επίσης ότι ο Χατζηβασιλείος όλα αυτά τα ταξίδια του εξωτερικού, στο εξωτερικό του, ειδικότερα στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ειδικός, συνόδευε τον Μητσοτάκη. Ναι. Και η κυρία Σούκουλη, μπράβο, μάθαμε και άλλη μια κυρία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Νίκο, κανείς δεν ξέρει την ομάδα των βουλευτών, έτσι, είναι αδύνατο να το παρακολουθήσει. Άι, τώρα να έχω εγώ υποχρέωση να ξέρω 300.
1: Βγάζει άσος από το μανίκι τώρα.
0: Βγάζει, ναι.
1: Και τι άση είναι αυτή, άσος αυτό και τα λοιπά.
0: Την οποία βάζει στο Υπουργείο Ενέργειας και Μεταφορών, την κυρία Σούκουλη. Και θα έχουμε επίσης. Είναι πολιτικός μηχανικός, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ορκομοσία, Νίκο, την Παρασκευή. Και επίσης από όλα αυτά που ακούστηκαν τα σενάρια, γιατί έβαλε τελεία με την ευνηδιασμό, γιατί χθες, σας μην γελιόμαστε, πάντα το έχει το πλεονέκτημα αυτό ο Μητσοτάκης, εκεί που συζητάμε πούτε πότε πώς και δίνουν και κάποιες fake πληροφορίες ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο στα μέσα του μήνα θα έχουμε τον αναδιαμετρισμό, τσακ, μας ευνηδίασε χθες εκτάκτως, δεν το περίμενε κανένας.
1: Ανατρίχεσα μεσημεριάτικα την ώρα, δηλαδή, είμαμε το κουτάλι στο στόμα και την ώρα.
0: Σέπεσε, ναι. Το κουτάλι δεν σέπεσε.
1: Όχι, δεν με έπεσε, το κρατούσα καλά.
0: Το κρατούσες, ναι. Καλά, εντάξει. Εμένα πάντως θα με έπεφτε, γιατί μόλις το άκουγα. Και βέβαια, εκτός ότι είναι αμετακίνητος ο Μαρινάκης, βλέπουμε ότι πάει, πώς το λένε, νυν υπερπάντων. Ο αγώνας για τον Μητσοτάκη είναι να πάει το κόμμα στο 30-32%. Γιατί αυτό είναι ο πύχης. Αν πάει 30-32, θα είναι εύκολο το παιχνίδι.
1: Πώς το θέλω, Μπέστος, όλοι όπως τα θέλω, να έτσι ατσέρθω, Μπέστος.
0: Αυτό, συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, σήμερα, Νίκο, αλλάζω θέμα. Θα επανέλθω στην πολιτική, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί ένα άλλο ανέκδοτο, όπως όλα αυτά έχουν επαναφέρει όλα τα ανέκδοτα με τον τοτό στην επικαιρότητα. Άλλο ένα ανέκδοτο είναι η εξάνθρωση, λέει, της διαφθοράς και του κλιμακίου των απατεώνων στις πολλοδομίες της Αττικής, Νίκο. Δηλαδή, Νίκο, ανακάλυψαν θησαυρό. Δηλαδή, Νίκο μου, βγήκε το χρυσάφι από τους μέσα από τα πηγάδια, Νίκο. Δηλαδή βρήκανε πουλημένους και με φακελάκια υπαλλήλους στις πολεοδομίες, Νίκο.
1: Εδώ μου έχουν φύγει κάλτσες τώρα, γιατί διαβάζω Μπαϊρακτάρι και Χατζηαθανασίου, λέει. Οι κυρίες με τις γνωριμίες σε υπουργούς, λέει, και κατασκευαστικές εταιρείες που μάζευαν δεσμίδες για τη μαφία των πολεοδομιών, λέει. Η αναγκαστική παρέτηση του Μπακογιάννη και ο ρόλος της αδελφής του με τον άντρα που ήταν σύμβουλος του Ζαφυρόπουλου.
0: Κουνιάδος του, ο Μπατζαλάκης, κουνιάδος κάτι.
1: Ναι, μου φύγανε κάλτσες.
0: Ήταν ευθυξή από τη μεριά του Μπακογιάννη. Νίκο, εύθυκτος. Και την έκανε και αποδεκτή την παρέτησή του υπουργός του και του είπε μέχρι να τελειώσει η υπόθεση, ο οποίος είναι κρατούμενος, είναι φυλακισμένος, ο άντρας της αδερφής του. Γαμπρό τον έχει, κουνιάδο τον έχει. Ή παντρεύτηκε.
1: Βλέπω κάτι φάτσες με γραβάτες εδώ πέρα, κάτι καλοντημένες κυρίες. Μαφίες.
0: Νίκο. Αυτό είναι από Ρουφιανιά. Μην νομίζεις,
1: ναι,
0: ότι λέει, έχουμε.
1: Ο Θεόδωρος Μινέσκος, η Μίνα Χατζηαθανασίου, η Ελίνα Μπαϊρακτάρη αποτελούν τα πρόσωπα κλειδιά, οι οποίοι με συγγενικές διαδρομές ελέγχονται πλέον για το σκάνδαλο διαφθοράς που ταρακουνάει στη θέμελα την πολεοδομία της Αττικής.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Νίκο, να μπορώ να σου κάνω μια απλή ταπεινή ερώτηση. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια έτσι μέσα στην καθημερινότητα, εσύ ξέρεις που κινείσαι και κυκλοφορείς, είναι η πρώτη φορά ακούς ότι έχουμε πληρωμένους στις πολεοδομίες της χώρας?
1: Βάσω, τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο, όλοι πληρωμένοι είναι.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και τι βγάζει, ας πούμε, μας βγάζει τώρα? Αυτό ήταν, Νίκο μου, ξεχνιάστηκε. Αυτή η υπόθεση βγήκαν στον τάκο. Είναι αυτό που λέμε, πώς να σου πω, δειγματοληπτικά συλλαμβάνουν τους παραβάτες. Έτσι, διότι έγινε Ρουφιανιά, δεν τα βρήκαν στη Μερασιά, Νίκο. Κατάλαβες.
1: Συνήθως έτσι συμβαίνει.
0: Έτσι γίνεται.
1: Στη Μερασιά τελείωσε.
0: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, είναι δυνατόν? Εγώ θα σας πω μια περίπτωση ενός Δήμου, εάν η ιστορία δεν με διαψεύδει, αλλά δεν μπορώ να ρίξω κατηγορία κλπ. Εργαζόμενοι στις πολεοδομίες ενός Δήμου, οι σύζυγοι, οι άνδρες σύζυγοι και οι γυναίκες σύζυγοι κρατούσαν επιχειρήσεις. Προσέξτε τώρα να σας πω πόσο πλάγια μπορείς να υπεξαιρέσεις, είναι εξαγοραστής. Κρατούσαν επιχειρήσεις με ηλεκτρικά είδη, με πόμολα, με ντουλάπια κουζίνας, με. Ειδικότερα αυτό με τα ηλεκτρικά είδη, με τα, πώς θα λένε αυτά που βάζει την πρίζα, πώς θα λένε, τις μπρίζες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε πολεοδομία στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι σύζυγοι των εργαζομένων της πολεοδομίας που δίνανε τις άδειες και κάναν τους φακέλους είχαν πάρεργο. Στην ίδια δε πόλη υπήρχε εργαζόμενος στην πολεοδομία που εκλήθη από το δήμαρχο ή να παραιτηθεί ή να τον δώσει για τα φακελάκια. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει πολεοδομία. Μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άλλη περίπτωση. Δίνανε άδειες για οικοδομές, ξέρω εγώ, 500 τετραγωνικών μέτρων και με ημιπέθριους 200 μέτρα. Και το αποτέλεσμα που δινόταν στην κυκλοφορία ήταν οικοδομία 700-400 μέτρων, εξαφανισμένη ημιπέθρη. Και όλα αυτά με την άδεια του κράτους και του νόμου και τους ελέγχους της αυτοψίας. Πώς το ανακάλυπταν οι ιδιοκτήτες ότι μένουν σε ημιπέθριο χώρο? Όταν έπρεπε να κάνουν μια οποιαδήποτε πράξη, μεταβίβαση ή οτιδήποτε άλλο, το ακινήτου τους. Ούτε καν τα πραγματικά τετραγωνικά, Νίκο μου, δεν φαινόντουσαν στην άδεια της οικοδομής. Αλλά μόνο στο συμβόλο, καταλαβαίνεις, τι κομπίνες γινόντουσαν. Τώρα θα μας πείτε για την πολεοδομία που τη φάγαμε στο κουτάλι. Θα μας πείτε για τις πολεοδομίες της χώρας. Θα μας πείτε ότι εσείς ανακαλύψατε τον άνθρακα. Τίποτα, το χρυσό άνθρακα ανακαλύψατε. Άνθρακα. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να γίνει όλη αυτή η ιστορία και να έχει και αυτή την ευαισθησία ο κύριος Μπακογιάννης? Κάπου αλλού έχει λερωμένη τη φωλιά του ο κύριος Μπακογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, και να κάνει παρέτηση γιατί ο Μπατζανάκης κουνιάδος, τι είναι, της αδερφής του, του αδερφού της, του άντρα κλπ, συγγενείς. Μην τρελαθούμε τώρα. Ευτυχώς αυτός ο Μπακογιάννης, από ό,τι είδα στις πληροφορίες, δεν συνδέεται με την οικογένεια Μπακογιάννη. Μπορεί να είναι έλκη την καταγωγή του από εκεί και να είναι πολύ μακρινός συγγενής ή συνωνυμία. Γιατί αμέσως θα λέγανε. ο ξάδερφος της Ντόρας, ας πούμε. Θα λέγανε ο θείος του Κώστα. Κατάλαβες? Δεν το έχουν συνδυάσει. Για την ώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λοιπόν, επειδή ο Θάνος με πήγε σε αυτό το θέμα με τον κύριο Μπακογιάννη, θα συνεχίσω με την πολιτική, μιας και είχαμε μιλήσει για τον ανασχηματισμό προηγούμενα. Να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι έχουμε μία δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Είναι μία δημοσκοπική εταιρεία στην οποία σε καμία περίπτωση δεν έλκει τα συμφέροντά της από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αν δείτε τα νούμερα, είναι μία δημοσκόπηση η οποία πραγματικά σε σχέση με όλες τις άλλες αθρηστικά δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν μια απόκληση του 30%, τίποτα δηλαδή για όλα τα αυτά, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και ποια εννοώ διαφορά? Αφανίζει πάρα πολλά κόμματα αυτή η δημοσκοπική εταιρεία. Δίνει δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%, ένα σταθερό ποσοστό. Εκεί παίζει. Το ανώτερο που είδαμε στον κύριο Τσίπρα από όλες τις δημοσκοπήσεις είναι 15,5%. Δίνει τρίτη την κυρία Καριστιανού με 9,5%, τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, ενώ ήταν ακριβώς αντίστροφα τα νούμερα σε σχέση με τα αθροίσματα της, των προηγούμενων δημοσκοπικών επιχειρήσεων, εταιριών. Κάποιες από αυτές δίνανε τρίτο κόμμα την Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ, και κάποιες άλλες το δείχνουν στο ίδιο ακριβώς ποσοστό και κάποιες άλλες δίνανε πρώτο το Πασόκ. Εκεί λοιπόν στην Καριστιανού και στον Ανδρουλάκη παίζουν στήθος με στήθος κυριολεκτικά. Στη Νέα Δημοκρατία όμως δίνει, κάτσε να δούμε πόσο δίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δίνει 24%. Και συνεχίζω. Στο 2% δίνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τον. Δίνει την Ελληνική Λύση στο 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στο 6%. Βλέπουμε μια σταθερή. Δεν το λες και σταθερή της, του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα, με ένα ποσοστό σταθερό, και θεωρώ ότι μάλλον είναι και τοπικιστικό, γιατί αυτή η δημοσκόπηση έγινε Θεσσαλονίκη, Νίκο. Λοιπόν, δίνει στη Ζωή και στην Αφροδίτη, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ακριβώς και στις δύο το 3,5%.
1: Θα διαφωνώ σε ορισμένα.
0: Και σε όλα εγώ διαφωνώ, ναι, ναι, σε αυτή.
1: ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει πλέον.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δίνει 2%. Άκουτα. Ναι, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ δίνει 2%, δηλαδή εντάξει, το 2% είναι και ξέρεις, στις δύο ερωτηθέντες να πάνε 4, στις 2.000 να πάνε 4 ή 4.
1: Αυτό λέω. Η ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν υπάρχει, ναι, πλέον. Αυτοί, ναι, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τώρα θα πάνε κάπου αλλού.
0: Μπράβο. Ναι, ναι. Τι κάπου αλλού, ξέρεις που θα πάνε. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πάνε καρφί στον Τσίπρα. Και βέβαια φαίνεται και από το άθροισμα, το 14 με 15% είναι αυτό το άθροισμα, Νίκο μου, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Και βλέπουμε στο ΜΕΡΑ δίνει 25%, στο ΜΕΡΑ 25% δίνει 3%, ανέβηκε λίγο το ΜΕΡΑ, όχι στη δημοσκόπηση αυτή της ΠΡΟΡΑΤΑ, γενικώς έχει πάρει ένα μισή μονάδα πάνω, ξέρεις γιατί, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που ναι μεν τον αδειάζει τον Βαρουφάκη.
1: Μπα, δεν το βλέπω και το ΜΕΡΑ.
0: Πρόσεξε,
1: εγώ για τις
0: εκλογές,
1: νύχτα βαθιά.
0: Μπράβο, γι' αυτό αμφισβητώ γενικώς αυτή τη δημοσκόπηση. Αλλά θέλω να σου πω ένα ανάλυση με τα δεδομένα που δίνει. Δίνει λοιπόν τον Βαρουφάκη μέχρι ένα 3%, το ανώτερο που του δίνει είναι 3%, δηλαδή μπαίνεις βγαίνεις, 20 μπες εσύ. Αλλά τι γίνεται το χιλιοστό? Ναι μεν είχε κόψει πάρα πολύ τον κύριο Βαρουφάκη, μέχρι τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ήταν έτοιμος για να μπορέσει να κρατήσει το Υπουργείο Οικονομικών στο ύψος που έπρεπε επί κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, με αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία και όλα αυτά τα σενάρια και όλες αυτές τις συμφωνίες του κυρίου Τσίπρα με τους εταίρους, τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά το ότι όλο αυτό το σο με τον Γιούνκερ, με την Μέρκελ, με έβγαλε λίγο πιο αθώο το Βαρουφάκι. Δηλαδή ήταν τόσο βρώμικο το παιχνίδι που πεζόταν για το Brexit και για τη δημοσκόπηση, για το δημοψήφισμα που έγινε, όπου πραγματικά εκθέτει πιο πολύ τον Τσίπρα και την άγνοιά του στο να ασκήσει πολιτική προστατεύοντας τη χώρα, και ως θύμα φέρνει το τελευταίο διάστημα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό τον ίδιο αυτόν καθεαυτόν τον Βαρουφάκη, γιατί τα χάλια συνεχίστηκαν και μετά την αντικαταστασή του. Οπότε όπως καταλαβαίνετε εδώ το σταϊκούρα τον δίνουν τσίκ του τσίκ με τον Τσίπρα. Οπότε, στο χιλιοστό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έσκασε μισό πόντο. Λέω εγώ, αιτιολογώ εγώ και αναλύω. Γιατί όπως σας είπα, μου είχαν πει ότι είναι μαθηματικά η πολιτική. Και κάτω του 3% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, η Νέα Αριστερά και η Νίκη. Τώρα εδώ που τα λέμε και που ήταν με μηδενική ουσιαστική παρουσία στο κοινοβούλιο αυτά τα κόμματα. Θα μου πεις είχε παρουσία το ΜΕΡΑ? Όχι. Η παρουσία ποια ήταν η ουσιαστική της κυρίας Ασμού Κωνσταντοπούλου? Είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια παρουσία ουσιαστική στη Βουλή? Όχι. Μια έντονη παρουσία τη λες. Ουσιαστική όμως δεν τη λες. Γι' αυτό και την κυρία Κωνσταντοπούλου την πάει στο 3,5% η προράτα. Αλλά έντονη παρουσία βεβαίως έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου και είχε και θα έχει όσο υπάρχει. Αλλά επικοδομητική και παραγωγική κοινοβουλευτική παρουσία δεν το λες σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, δεν το λες. Λοιπόν...
1: Είχαμε τώρα, μου θυμίζει εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος, και την ανάρτηση του Περιφερειάρχη χθες το βράδυ του κυρίου Κουρέτα. Μου την έστειλε τώρα και τη διάβασα ακριβώς χθες το βράδυ, που λέει: κοντεύουν 3 χρόνια από την καταστροφή του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Λέει, τα φράγματα του ΕΝΙΠΕΑ που το 22 λέει, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, βρίσκεται σχεδόν στο 22 σήμερα. Παίζει 27% προστασία σε πλημμύρα τύπου Ντάνιελ και με το ρυθμό που πάει θέλουμε 6 χρόνια από σήμερα, λέει. Πάει αυτό προς το παρόν. Τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου παίζουν 15% έκαστο στην προστασία πλημμύρας τύπου Ντάνιελ. Άρα αυτά τα τρία παίζουν 57% προστασία. Η σημερινή περιφερειακή αρχή, λέει, με τη συστηματική δουλειά της έφτασε στο σχεδόν 40% προστασία σε πλημμύρα τύπου Ντάνιελ. Η ορεινή υδρονομία είναι έτοιμη να βγει εδώ και 8 μήνες. Βγήκε μόνο στη Μαγνησία. Ανέτεια καθυστέρηση. Θα μπορούσε αν έβγαινε στα τέλη του 27. Έχουμε μια βοήθεια της τάξης του 20% σε φαινόμενο Ντάνιελ. Άρα προς το παρόν ό,τι έγινε έγινε από έργα δικά μας και θα συνεχίσουμε έτσι για περίπου 1,5 χρόνο με έργα στον Αστικό Βόλο, στον Ποινιό και στον Καλέτζι. Άρα προς τα τέλη του 27, αρχές 28, έχουμε φτάσει, λέει, στο 50%, μέχρι εκεί. Γιατί να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε σχέση, λέει, με 4 δις αξία ζημιών Ντάνιελ, αν δίναμε 500 εκατομμύρια σε ενιπέα Μουζάκη Πύλη σχέδιο 2014, δεν θα ξαναείχαμε Ντάνιελ. Και γιατί, λέει, γιατί να κάνουμε

θυμηθούμε τι γίνεται για να προλάβουμε. Κατάλαβες τι θέλω να πω, Νίκο? Εγώ δεν αντιλέγω και ξέρεις, εκτιμώ πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο τον Περιφερειάρχη, αλλά και από την άλλη μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή όταν βλέπετε κάτι τότε να βλέπετε, ας υπάρχει μια έκθεση του τι έχει γίνει από τη μεριά της Περιφέρειας, του τι έχει ουσιαστικά δοθεί, πόσα χρήματα δόθηκαν για αυτή την ιστορία, πόσες μελέτες χρειάζονται, οι προκηρύξεις πρέπει να γίνουν, ο χρόνος που πάει χαμένος μέσα από την, με το καρεκλοκένταυρο κράτος κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πριν πάμε στη διαφημίση, θα σας δώσω μια είδηση που τώρα μας ήρθε από τον αγαπημένο μας συντοπίτη κύριο Αντωνούλη. Καλημέρα μας λέει. Αρχίζουν οι αγώνες της Εθνικής Γυναικών Βόλεϊ. Πρώτος αγώνας Παρασκευή Ελλάδα-Κόσοβο, 6 ώρα το απόγευμα. Δεύτερος αγώνας Σάββατο, 6 ώρα, Ελλάδα-Πορτογαλία. Και τρίτος αγώνας Κυριακή, 6 ώρα, Πορτογαλία-Κόσοβο. Οι αγώνες είναι για το πρωτάθλημα της EuroLeague Γυναικών. Επίσης, να πούμε ότι το μαθαίνουμε πρώτοι εμείς εδώ οι ακροατές μας στις 17, 18 και 19 Ιουνίου στο κλειστό του πρώτου γυμνασίου Λάρισα θα διεξαχθεί το Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18 κοριτσιών. Μπράβο. Συμμετέχουν οι ομάδες ΕΑΛ Λάρισας 10, Κίδων Χανίων και Ηλιούπολη. Κάθε μέρα έχουμε δύο αγώνες 6 και 8. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά 17, 18, 19 Ιουνίου, εντάξει, θα είναι ο καιρός. Δεν θα είμαστε στις βαριές καύσονες. Θα μου πεις και όπου όλο να πήγαινες, έχουμε γήπεδα με σοβαρό κλιματισμό? Νάδα, που λένε στην Ισπανία. Νάδα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για να δούμε τις λεπτομέρειες. Νίκο, να κλείσουμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε στην πυροσβεστική που υποσχέθηκαν έχουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω, γνωστή μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην

0: Φινάς 19 δίπλα στο ποτάμι.
1: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
0: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
0: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
0: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
0: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
0: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
0: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
0: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Ράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2416-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Μια μέρα θέλω να μου κάνεις, εσύ είσαι μάγος, θα κάνεις αυτά. Μια εκπομπή θέλω μουσικά να την πλαισιώσουμε με Barry White, Κριστόφλη και τέτοια.
1: Barry White βάζω στον ερωτικό ντίνο βάζω.
0: Τώρα τι θες, δεν έχω και τίποτα εύκολο να σου έρθει. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, ξέρεις πολύ καλά ότι και εσύ και εγώ μεγαλώσαμε με αυτά τα ακούσματα. Έτσι, δηλαδή θέλω μία εκπομπή, διάλεξε εσύ ποια μέρα θέλεις, να έχει αφιέρωμα στα συναφή Κριστόφλ, Μπάρι Γουάιτ και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, ψάξε βρέστα. Γιατί οφείλω να σε πω, το ξέρω ότι είναι πανεύκολα, δεν το συζητώ. Αλλά με γύρωσες όμως τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται για να ταράξεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία μετά την ανακοίνωση ότι θα σκάσει μύτη ο Σαμαράς. Τώρα άκουτε να σου πω, Νίκο, επειδή όλα στην πολιτική είναι μια πονηριά. Τώρα ο Σαμαράς θα κάνει, ας πούμε, τι είναι να κάνει, θα πάρει ένα 2, 3, 5, 4%, δεν ξέρω πόσο θα πάρει. Για μεγαλύτερο δεν το βλέπω, έτσι, και πολύ ευγενική είμαι στα νούμερα.
1: Πάντως λένε, Βάσο, οι κακές γλώσσες που διάβαζα σε κάτι δεξιά site, λέει, θέλει, λέει, για διψήφιο νούμερο, διάβαζα χθες το βράδυ. Πάμε για διψήφιο
0: τώρα,
1: νούμερο.
0: Τώρα, Νίκο, να σε πω κάτι. Και τριψήφιο να λέγανε οι κακές γλώσσες, εγώ δεν θα το άκουγα. Γιατί οι κακές γλώσσες μας φέρανε εδώ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μιλώ πιο συγκεκριμένα. Ένα 2%, ένα 3%, ένα 5% σε εκείνη την ώρα που κοιμάσαι, ας πούμε, και έχεις τον πρώτο, λες, το είδα, δεν το είδα στον ύπνο μου αυτό, είναι υποσυνείδητο, είναι συνειδητό. Εν πάση περιπτώσει, τι σκέφτεται όμως το δικό μου πονηρό μυαλό. Επειδή η κυβέρνηση πιθανόν να μπορεί να σχηματίσει κανένα στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, Νίκο, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω με τις συγχωνεύσεις, ναι. Και τι κάνουμε, Νίκο, κατά πάσα πιθανότητα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Που στη δεύτερη Κυριακή θα αφανιστούν οι μικροί, σωστά? Δεν θα υπάρχουν. Τι γίνεται, σου λέει, αν πάρει ένα καλό αριθμούμερο ο Σαμαράς, ας πούμε, να πάρει ένα 3 και να λείπουν, ας πούμε τώρα, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ένα 3% από το Μητσοτάκη μαζί με τις συνεργασίες.
1: Παραπάνω θα θέλει, παραπάνω.
0: Άκουσες τι είπα, Νίκο, ναι, μαζί, ναι, με, ναι, τις συνεργασίες, ναι, ναι, ναι, που θα κάνει, ναι, ναι. Δηλαδή να πάει 25 με 30 ο Μητσοτάκης, να πάρει ένα 8-9 από το Πασόκ,
1: ναι, ναι.
0: Και να του λείπει, ας πούμε, ένα 3% στον αέρα, ναι. Και να γίνει μια τρίτη συνεργασία, να πει ο Σαμαράς προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία. Τα κάνει αυτά μπρος πίσω. Τα ξέρουμε, έτσι, τα έχει κάνει αρκετές φορές μπρος πίσω ο Σαμαράς. Και να πει προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία. Όπου, λέω τώρα,
1: να προσχωρήσει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Μπα, λίγο δύσκολο.
0: Καλά μην το λες.
1: Γιατί έτσι δεν προσεχώρησε ποτέ, ποτέ,
0: γιατί μετά την πολιτική άνοιξη που προσεχώρησε, είναι γεγραμμένη ιστορία. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα το πονηρό μου το μυαλό. Σου λέει ο Μητσοτάκης, άστο να σκάσει μύτη, εγώ θα δείξω ότι τον πολεμάω. Να πάρει ένα 2, 3, 4, 5% από αυτούς που έχουν ούτως ή άλλως χαμένους από το να πάνε κάπου αλλού. Κατάλαβες τι σκέφτομαι τώρα εγώ? Μπακαλίστηκα. Λοιπόν, οπότε στη δεύτερη Κυριακή, αφού δεν θα μπορεί κανένας να σχηματίσει κυβέρνηση την πρώτη, γιατί εμένα δεν μου φτάνουν τα κουκιά, θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή. Θα εξαφανιστούν οι μικροί, που οι μικροί αν εξαφανιστούν, πού θα πάνε? Καθαρά στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε. Δεν πρόκειται να πάνε στην αριστερά, γιατί οι μικροί τι είναι? Συνήθως ακροδεξιά. Έτσι. Λοιπόν, και αν επενδύσει και στην αύξηση των ποσοστών των ακροδεξιών τελείως, να μην πω Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει, ή Σπαρτιάτης δεν υπάρχει, αλλά αυτός ο χώρος που έλκει πολύ ακραίες καταστάσεις, σου λέει θα πάρω το 3%, θα κάνω συνεργασία με τον Σαμαρά, θα του δώσω ένα υπουργείο, ας πούμε, και καλά πολιτισμού, λέμε τώρα, θα το κάνω αντιπρόεδρο κυβέρνησης, λέμε τώρα, έτσι λέμε τώρα. Λοιπόν, έτσι, οπότε να τους έχω σίγουρους για μια ολόκληρη θητεία, να κάνω ένα καλό ποσοστό για να έχω και μια σημαντική πλειοψηφία στη Βουλή. Λέει ο Μητσοτάκης τώρα με το δικό μου το μυαλό. Βρε παιδιά, δεν έπρεπε να γίνω επικοινωνιολόγος. Πείτε μου, έχω κάνει και επικοινωνιολόγος, γιατί αυτό σπούδασα. Αλλά δεν έπρεπε να είμαι σε ενεργό δράση τώρα πια?
1: Υπάρχει και άλλο σενάριο, πρόσεξε.
0: Μην με γιώσεις τώρα,
1: κάπου να
0: σε βλέπω. Πολύ να σε βλέπω.
1: Που το διαβάζω.
0: Έτοιμο το
1: έχω. Επειδή λένε όλοι, λέει, οι αντιπολίτες να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, να μην τα βρει με κανέναν ο Μητσοτάκης και να συμπορεύσουν, λέει. Ο Ελλάς, Πασόκ, και με ένα άλλο κόμμα και να κάνουν κυβέρνηση.
0: Τώρα άκουσε με. Αυτά που λες, αυτό που λέω εγώ είναι εφικτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που λες εσύ είναι επιστημονική φαντασία.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Το να συνεργαστεί. Θα μου πεις ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί με ακροδεξιό κόμμα τον κύριο Καμένο. Μπράβο.
1: Όπως θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά, έτσι θα συνεργαστεί και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
0: Όμως. Δεν το βλέπω. Ναι, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, αγόρι μου, δεν φτάνουν ούτε τα μισά που χρειάζεται για να πάρουν.
1: Θα βάλουν κι άλλο μέσα.
0: Ποιο θα βάλει τη ζωή. Ποιο θα βάλει τον Βελόπουλο.
1: Γιατί.
0: Έλα να σου πω εγώ. Να με πεις εσύ. Ποιο θα βάλει. Βρε δεν βγαίνει.
1: Έχει πάει ο Τσίπρας με τον Καμένο παλιά.
0: Κατάλαβες γιατί.
1: Πάρα τον Καριστιανού.
0: Ωραία.
1: Την Καριστιανού.
0: Ο Τσίπρας να πάει με την Καριστιανού να κάνουμε κυβέρνηση.
1: Όλα θα τα δεις.
0: 15 και 10, 25. Πώς θα φτάσει στο 42. Μην δουλεύεις ρε Νίκο τώρα.
1: 15, 10, 25. Και πώς θα τα έχει το Πασόκ.
0: 8. 33.
1: Και άμα η 10?
0: 35. Το 42 που το βλέπεις.
1: Το 37% λέει, άμα πιάσουν, λέει, έλεγε ο αυτός, λέει, κάνα κυβέρνηση.
0: Το 25 με 30% που σίγουρα θα πιάσει ο Μητσοτάκης με τα σημερινά δεδομένα, εκτός αν πάθει και αυτός κατουλίστηση όπως πάθαμε εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Όλα πιθανά είναι.
0: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό βάζω και το εκτός. Λοιπόν, με το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ σειρό. Το 25, αν προσθεθεί το 15, γίνεται 40. Κατάλαβες, θέλω να πω. Από το 15 να προσθεθεί το 15 γίνεται 30. Άρα δεν βγαίνουν, παιδιά, τα σενάρια αυτά του ποδαριού και τα fake ειδήσεις και όλοι αυτοί που είμαστε ειδικοί. Αριθμητική, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Θα φύγω από αυτή τη ζωή και θα σας λέω: η πολιτική είναι αριθμητική. Κάντε σωστά τις πράξεις και τελειώσατε. Οχ, τι να πω. Τι να πω με τον Χαϊδά που έχω μπλέξει. Τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, και αφού είμαστε στον κύριο Σαμαρά, να σας πω. Νίκος, το έχω πει όμως ότι παρόλα αυτά σου έχω φοβερή αδυναμία, ε. Γιατί μόλις πω κάτι κακό για σένα, νιώθω αυτό. Βγαίνουν τα συναισθήματα στην επιφάνεια και μου λένε για τον Νίκο, τα λες αυτά που το έχεις τέτοια δυναμία. Ναι. Αχ, βάχρε, Νίκο, με έφαγες από την ευγένεια και την γαλαντομοσύνη σου. Α, είμαι πια. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε για το νέο κόμμα. Γιατί ο κύριος Θεοδωρικάκος από πού προέρχεται? Είδες πόσο σταθερός και σκληρός είναι? Πρώτος δημοσκόπος, τέλεχος της αριστεράς.
1: Γιατί ο κύριος Λουπέρδος που είναι τώρα καλά, πιο ναι. Νέα Δημοκρατία, ναι. Και από τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
1: Να πούμε.
0: Γιατί δεν πας κόντρα, μου θυμίζει καμιά φορά το γιο μου που του λέω αυτό και μου λέει το άλλο.
1: Ναι. Ναι. Βλέπω εγώ το Λουπέρδο, με πιάνει αναφυλαξία βάζει.
0: Ναι, λοιπόν, και εγώ το ξέρω, σε πιάνει και εμένα με πιάνει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν ταυτιζόμαστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό ο τόπο. Γιατί όλη αυτή η πολιτική πρόβλημα είναι, αγαπητοί μου φίλοι, και το κακό είναι, και το κακό είναι ότι δεν ξέρουν πότε πρέπει να αποχωρήσουν. Μου είχε πει κάποτε, σας το είπα, ο Χριστόφορος Στράτους, όταν πρωτοπήγα στο Υπουργείο με υφυπουργό τον Γιώργο τον Σουφλιά, 17,5 χρονών παιδί, και ήμουν γραμματίπλα του από τα 17,5 μου μέχρι την ημέρα που έφυγα από την Αθήνα και επέστρεψα στη Λάρισα. Λοιπόν, μου έλεγε ο Στράτος, όταν διάβαζα εγώ για τη σχολή μου, στο γραφείο του, και αυτός υπέγραφε, που τον είχα και μου είχε αδυναμία. Παιδάκι μου, έτσι, μην γελιόμαστε. Μου έλεγε, στη ζωή θα μάθεις κάτι, κορίτσι μου. Θα πηγαίνεις πρώτη στο χορό για να σε βλέπουν όλοι καθηγητές. Θα πηγαίνεις τελευταία στο χορό όταν θα έχουν περάσει όλοι οι άλλοι και θα κάθονται, για να σε βλέπουν εσύ να σε ορθία και άλλοι καθήμενοι, και θα αποχωρείς πρώτοι από το χορό όταν οι άλλοι θα είναι καθήμενοι και εσύ θα είσαι πάλι ορθία και θα φεύγεις. Με αυτή ακριβώς τον τόνο, με αυτή ακριβώς την απλή καθαρεύουσα. Πραγματικά σας μιλώ, ενώ κάνω έτσι ιδιαίτερο κοινωνικό επάγγελμα, είμαι ακοινώνητη, γιατί αυτή τη φράση του Χριστόφορου Στράτου, Υπουργού Εσωτερικών, την έχω κάνει στη ζωή μου κανόνα. Κανόνα. Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν Σαμαράς, το θυμίζω αυτά που είπε ο κύριος Στράτος, εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος για τον κύριο Σαμαρά, πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ καλά. Η κυρία Δεσδούγκου, συνεχίζοντας τις αναλύσεις περί Σαμαρά, είπε ότι το νέο του κόμμα θα πλήξει πρώτα τη δική του παρακαταθήκη. Δεν το συζητώ, το είπα με το δικό μου τρόπο εγώ. Έτσι, δεν το συζητώ, διότι η παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει ο κύριος Σαμαράς είναι ότι σήκωσή φύγε εσύ, αλλά εσύ κάτσε εσύ. Έχει κάνει τα ίδια και επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, ίδρυσε κόμμα την Πολιτική Άνοιξη, κατάφερε να μπει στη Βουλή παρασύροντας και τον Κακραμάνη ως ευρωβουλευτή εκείνη την εποχή, ο οποίος αυτομάτως επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ίδιο έκανε αργότερα και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, και τώρα ξανακάνει ένα σενάριο που το έχει παίξει, το έχουμε δει. Και θεωρώ ότι η παρακαταθήκη του στην ηλικία που είναι δεν είναι ότι καλύτερο να αφήσει αυτό ότι δημιούργησε πρόβλημα. Πιθανόν όμως, όπως σας είπα και τη δική μου, το δικό μου σενάριο, πιθανόν όμως να εξυπηρετεί εν τέλει και τον Μητσοτάκη και όλη αυτή η ιστορία, για να τραβήξει τους δυσαρεστημένους να μην πάνε σε άλλους ασκούς. Λοιπόν, και έχουμε τώρα και άλλη συζήτηση. Τι νομίζετε, ότι δεν θα συζητήσω και για την κυρία Κωνσταντοπούλου? Νόμιζες, Νικό, ότι δεν θα πω για την Κωνσταντοπούλου? Επιτέθηκε στον Τσίπρα. Όσο τι επιτίθενται, το ανεβάζουν τα ποσοστά, εγώ αυτό βλέπω. Λοιπόν, 2,5 χρόνια ήταν, λέει, τουρίστα στη Βουλή. Το μισθό μια χαρά, λέει, τον εισέπρατε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, τώρα όμως και από την άλλη, δική σας παρουσία στη Βουλή είναι σαν δική σας θεραπεία, γιατί έχετε αυτή την έκρηξη της μη καλής διαχείρισης του θυμού σας, έχετε αυτή την έκρηξη όπου τελικά το μόνο που βλέπουμε από τη δική σας τη μεριά, κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζετε, να εκτονώνεστε, να το έχει ανάγκη ο οργανισμός σας να βρίζετε τους πάντες και τα πάντα και μετά να χαλαρώνετε και να είστε καλά το υπόλοιπο της ημέρας, καλά κάνετε αφού σας δίνουμε το περιθώριο. Αλλά από την άλλη, τώρα και η δική σας παρουσία στη Βουλή παρά μόνο οικοδομητική δεν είναι, και εσείς εισπράτετε το μισθό σας για να φωνασκείτε. Δεν νομίζω πως αυτός είναι ο ρόλος. Όλοι. Και επειδή μιλάμε για Βουλή, να πούμε ότι ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον Γιάννη Δραγασάκη συνεργάστηκαν, Νίκο, στην οικουμενική κυβέρνηση, όπου ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Σουφλιάς, και ήταν ο κύριος Δραγασάκης υπουργός Εργασίας. Και είχαν κάνει την οικουμενική κυβέρνηση προ-Τζανετάκη εποχής. Ορχίστηκε βουλευτής, η γυναίκα του κιόλας δούλευε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ορχίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια, αυτή που έμεινε. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Σου λέει, τι να κάνω μαζί σας. Βέβαια, από το ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως τον κατηγόρησαν ότι κακώς πήρε τη δέχτηκε την έδρα, έπρεπε να την αφήσει για τον αμέσως επόμενο, για να είναι στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήδη αυτός είχε αποσυσαποιηθεί και είχε απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά τη μη εκλογή του. Για τον κύριο Δραγασάκη λέμε τώρα. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς μιλάει στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Παπάς συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με την κυρία Δούρου και τον κύριο Πολάκη, έτσι. Είναι οι επαναστάτες μεταξύ των 38 του ΣΥΡΙΖΑ. Να φέρει γρήγορα, λέει, συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς θα έχουμε θέμα. Δηλαδή, τον εκβιάζει ο κύριος Παπάς και του λέει, είπες να συστρατευτούμε με τον Τσίπρα, φέρε τώρα τη συμφωνία που έκανες, αλλιώς θα έχουμε θέμα. Άρα, δηλαδή, αυτό που έλεγα χθες, ότι έγινε, υπήρξε επικοινωνία Τσίπρα Φάμελου, το αποδεικνύει και ο κύριος Παπάς, με επιβεβαιώνει. Και πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχω. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, Νικό, είναι η εκδεξιών του κυρίου Τσίπρα, κυρίως δεξιών, γιατί είναι και υπεύθυνη του Ιδρύματος Τσίπρα. Εκείνη και η πρώτη άνθρωπος με την επικοινωνία του κυρίου Τσίπρα. Μηνύει το τρόλ. Πεν Νταλαούρα.
1: Α, την ξέρω αυτή. Αυτή είναι.
0: Κοκκινό μάλα με το κοντό μαλλί.
1: Την Νταλαούρα, λέω. Την Νταλαούρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο φρουτογουάς. Ναι.
0: Μετά την επίθεση που έκανε σε αυτήν, στην κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία είχε πει ότι είχε εμπλοκή με την Attica Bank. Και τη μηνύει να αποδείξει, λέει, ποια είναι η εμπλοκή που είχαμε την Attica. Εγώ δεν την ξέρω την Παλαούρα.
1: Είναι τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου αυτή.
0: Έχει φάτσα.
1: Όχι. Αυτοί δεν έχουν φάτσες καθόλου. Είναι άφατσι βάσου. Ναι.
0: Δεν ξέρω να τρολάρω. Και συνεχίζω λοιπόν. Έχουμε μία είδηση. Χρόνια αναμονής στα επίγοντα και απογευματινά ραντεβού από το κινητό, Νίκο. Θα έχεις μία στην πλατφόρμα στο κινητό σου, το My Health App, όπου θα βλέπεις πόση ώρα περιμένεις για το ραντεβού σου στα επίγοντα, και στο απογευματινό σου ραντεβού ποια ώρα τρέχει. Οπότε, δηλαδή, αν καθυστερήσεις λίγο ή αν πας πολύ νωρίτερα, θα είναι άσκοπο. Θα το παρακολουθείς και θα βρεθείς ακριβώς την ώρα που χρειάζεται. Τι γίνεται, ρε φίλε, με δύο νέες προσθήκες λοιπόν στο My Health App. Τα αλκοτέστ, Νίκο μου, έκοψαν 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Έπεσε 10% η κατανάλωση συγκεκριμένου σου ίσκι, τζιν και βότκα, αυτά που πίνουν όλοι. Και πίνουν μπύρα τώρα χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή έχει αυξηθεί.
1: Μπύρα άνευ.
0: Έχει αυξηθεί η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ. Γρήγορα να σου πω, λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική, πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανή εκδοχή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σε πτώση το πετρέλαιο μετά την κατάπαυση του πυρός από Ιράν και Ισραήλ. Κάτω από τα 94 δολάρια το Brent. Νίκο, όντως σήμερα εσύ που λέπε 1998 μου είπες, τώρα είναι 1898.
1: Σήμερα πάλι 1998.
0: Εγώ σήμερα 1898 το είπα.
1: Ναι, ναι, 1998 τώρα πέζει, θα περάσουμε.
0: Τα είδαμε σε άλλα πρατήρια, ναι. Μήνυμα Τραμπ στον κύριο Μητσοτάκη μέσω του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο πρόεδρος, λέει, τον είπα, θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα, καλέ. Μας τα είπε και η κυρία Κίμπερλι.
1: Ναι, ναι, είναι στη Μύκονο τώρα και κάνει διακοπές, ναι, η Κίμπερλι.
0: Μας είπε όμως, ναι, ότι έχει μήνυμα.
1: Είχε πει, ναι, ναι, ότι είναι,
0: ναι,
1: στο
0: ότι
1: πρόγραμμα.
0: Θέλει, ναι, ότι είναι, ναι, στο πρόγραμμα. Είμαστε προγραμματισμένοι, Νίκο, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, αυτό με συγκλώνησε πράγματι. Μια μητέρα, ένας πατέρας και ο 9χρονος γιος τους βούτυξαν στο κενό από έναν πύργο από το 300, χάνω τα λόγια μου, από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη. Γιατί, Νίκο? Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες με καταγωγή από την Ινδία, οι δύο αυτοί επιστήμονες, έκαναν με πολλή αγωνία και χαρά ένα παιδάκι έφεραν στον κόσμο πριν από 9 χρόνια. Δυστυχώς όμως το παιδάκι τους παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα και ψυχοκινητικά, αλλά και δυστυχώς είχε μια μεγάλη ανεπάρκεια στα νεφρά, όπου οι γιατροί σε όλο τον κόσμο τους είπαν ότι δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα και ότι είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή του παιδιού. Και επέλεξαν με το μήνυμα που άφησαν να είναι μαζί με το παιδί τους αγκαλιά όσο το παιδί τους μπορεί να παίζει, να γελά και να μιλά. Και βούτυξαν γι' αυτό το λόγο όλη η οικογένεια μαζί. Λοιπόν, θρίλερ έχουμε με την έκδοση του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Είναι ύποπτος και για δεύτερο φόνο ο Τζίμας που ζούσε στο Αίγιο, έτσι. Ο Γιαννόπουλος, το θύμα του, ήταν ένας κακοποιός, λέει σήμερα η μητέρα του. Και τέλος, να σχολιάσουμε και το θέμα του Παλαιστινίου. Τρομοκράτη, ο Παλαιστίνιος παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με τα εκρηκτικά. Στόχος τους ήταν, Νίκο, γιατί είχε και δύο συνεργούς. Ο ένας έχει ταυτοποιηθεί, περιμένουμε την ταυτοποίηση και του Δευτέρου. Στόχος ήταν ένα κουραζερόπλιο, το οποίο ήταν μέσα οι Ισραηλινοί τουρίστες.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί δεν ξέρεις τι άλλο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα.
0: Η Χαμάς τώρα, όπως λέει και ο Χρυσοχοΐδης, απλώνει τα πλοκάμια της και έρχεται, και όπως σου είπες πολύ σωστά, είναι πολύ ανησυχητικό. Έρχεται και προς την χώρα μας. Λοιπόν, να προλάβω να πω και τους αγαπημένους μας που έχουμε κοντά μας. Αγαπητοί μου φίλοι, πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι κοντά μας και σήμερα έχουμε εξοπλισμοί καταστημάτων Γκουνέλλας. Είναι η πρώτη και τελευταία λύση στη σκέψη σας να στήσετε, να ανανώσετε, να επισκευάσετε ή να εξοπλίσετε τον εξοπλισμό σας στην επιχείρησή σας. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Δεύτερον, Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και όταν λέμε Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, λέμε η μόνη ασφάλεια για την περιουσία σας. Η μόνη εγγύηση, τρεις γενιές τώρα, του ομίλου Γουλιώνη για άμεση ανταπόκριση. Για μελέτη του χώρου για την καλύτερη εγκατάσταση της περίφραξης που χρειάζεστε. Και τριτών και κυριότερων, οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί είναι ανταγωνιστικές οι τιμές του κυρίου Γουλιώνη? Και γιατί είναι ανταγωνιστικές οι τιμές? Γιατί έχουν δική τους μονάδα επεξεργασίας, έτσι, ρηματοπλεγμάτων. Τι άλλο θέλουμε? Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Όμιλος Γουλιώνη εγγυάται όμως πάνω απ' όλα για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας δίπλα, έτσι, στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, στον ίδιο Όμιλο. Και όταν λέμε Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, λέμε το μοναδικό κατάστημα που κάνει τη δική του εισαγωγή σε τροφές για τα κατοικίδια άριστης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γι' αυτό μπορεί και συνεχίζει να είναι ο Όμιλος Γουλιώνη ανταγωνιστικός. Υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού του κατοικιδίου σας και τέλος δωρεάν συμβουλές, γιατί οι αρχές του Σταύρου του Γουλιώνη, του κορυφαίου Σταύρου Γουλιώνη, του Γιώργου και του Αλέξανδρου, είναι μία. Ότι δίνουμε τις καλύτερες συμβουλές, γιατί όλα τα στελέχη του ομίλου, έτσι, δεκάδες στελέχη στην εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι τόσο καταρτισμένα όσο κανείς άλλος. Και delivery στο Όμιλο Γουλιώνη 2414 015 900. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στο catering καψιόχας. Τι να πω για το catering καψιόχας? Τι να πω για αυτό το μεγαλείο, για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την κεντρική Ελλάδα. Το νούμερο ένα catering σε όλη την Θεσσαλία, σε όλη την κεντρική Ελλάδα, έχει έδρα τη Λάρισα. Και πού το Ελευθερές? Catering καψιόχας. Τηλεφωνήστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στο 2410-592-800. Από τώρα που σας το λέω, ή γράψτε το στην ατζέντα σας. Και θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτιση, ένα πάρτι, μία εκδήλωση, εταιρική, μη εταιρική, ένα reunion ή εγγένεια στο χώρο σας, του καταστήματός σας, της επιχείρησής σας, του γραφείου σας, του ιατρείου σας, οτιδήποτε, αλλά είτε και να φιλοξενηθείτε στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει, στους χώρους. Το catering καψιόχας, τρέξτε και για το κτήμα καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και το κτήμα πισίνα, που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη, αυτού του ανθρώπου που ό,τι και να αντιμετωπίσει έχει πάντα μια αγκαλιά να προστατεύσει και τους συνεργάτες του αλλά και τους πελάτες του, έχει γίνει το κτήμα πισίνα μια όαση με τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη. Καλέστε λοιπόν στο 2410-592-800. Δεν κουράζεται καθόλου η οικογένεια Καψιόχα να σας υποδεχθεί για να σας δώσει πληροφορίες. Ακόμη και αν είναι στο μυαλό σας σαν σκέψη, κάντε την επαφή από τώρα, γιατί θα έχετε ένα μέτρο. Και το μέτρο σύγκρισης έχει ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους, όπου οι υπηρεσίες τους είναι στις καλύτερες τιμές, αλλά είναι οι καλύτερες και πιο άριστες υπηρεσίες από όλες. Η αρχή του Γρηγόρη και της Εύης είναι μία. Η διαφήμιση μου είναι το χαμόγελο του πελάτη και το κάνει πράξη. Σας εγγυώμαι γι' αυτό. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να σου πω κάτι. Χθες με αυτή την κακοκαιρία, και μ' αρέσει να καταθέτω έτσι προσωπικές εμπειρίες για τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας. Ο Γιάννης, σε πληροφορώ, ήταν πρώτος, είχε ζωθεί με το αυτοκίνητο για να μην αφήσει δυσαρεστημένους πελάτες και να μην ταλαιπωρεί τα παιδιά του delivery, και έκανε διανομή ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, ιδιοκτήτης. Και όταν το είδα με τα μάτια μου, του λέω Γιάννη, και μου λέει, πρώτον δεν θέλω να ταλαιπωρηθούν αυτό το ημίωρο, τη μία ώρα, οι εργαζόμενοι μου, το delivery και τα παιδιά που είναι από τις εταιρείες. Και δεύτερον, νιώθω πιο ασφάλεια να κάνω εγώ τη διανομή από το να έχω ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, όταν ένας επιχειρηματές έχει αυτές τις ευαισθησίες, καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητος είναι και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Άρα λοιπόν, στο παραδοσιακό της Νάπολης, στην πρώτη μεραρχίας, στο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19, είστε ασφαλείς. Σε αυτό που θα προμηθευτείτε, σε αυτό που θα φάτε, σε αυτό που θα απολαύσετε. Είστε ασφαλείς, γιατί εδώ η γεύση συνεχίζει να έχει το θαύμα της και στην ποιότητα. Γιατί επίσης ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει πάντα όλα, τα πάντα όλα, ακόμα και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό, θα είναι με ντόπιο φρέσκο κρέας ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν καλέστε στο 2410-254-255 και απολαύστε και τις γεύσεις και τα θαύματα και το φρέσκο κρέας και την εγγύηση ότι παίρνετε το καλύτερο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Λοιπόν, Νίκο μου, νομίζω έχω χρόνο. Τελείωσα. Α, Νίκο, σου καταχράστηκα 3 λεπτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Πατέκου Άνικο. Ναι, ναι, να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο αθώο, όπως λέει ο

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
13: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
14: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
13: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
14: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
13: Τηλέφωνο 2416 008 140.
14: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
13: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
15: Καλώς το να και ασάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Λαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
0: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Αχ, αχ, αχ, πω, πω, πω.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
14: τον αξιόπιστο.
15: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
18: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
19: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
18: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
19: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
20: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: 95,1 FM στέρεο. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου οι ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες μου και κύριοι. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Είμαστε δημοπόλεμοι, ολίο, ο Σωτήρης, η Τούλα. Το στούς τον έχουμε στη διέτα. Τι ωραία περίοδο περνάμε σαν εκπομπή.
7: Πόσο κουραστική είναι αυτή.
6: Η Αλφα Γουντ, δεν θέλω να λέτε τέτοια, είναι στην παρέα μας για να μην αγριέψω και σας πάρω
7: πάνω. Πες τους χορηγούς, παιδί μου, χωρίς διακοπές. Είναι η Αλφα Γουντ στην παρέα μας.
6: Ναι, με τα υπέροχα επιπλά της και όχι μόνο.
7: Δεν έχει μόνο ωραία επιπλά.
6: Με ό,τι έχει
7: τα
6: να κάνει
7: πάντα
6: με ξύλο.
7: Του ξύλου.
6: Okay. Η καλύτερη βιομηχανία
7: τώρα για τον κήπο σου, για την πισίνα σου, για το ένα, για το άλλο.

0: λογική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Πέτε μια επιστολή που του χρωστάω από μέρες. Την είχε διαλέξει
1: τίτλο.
0: Αυτό μου αρέσει, αλλά δίνεται χάλια.
1: Αυτό είναι βασικό. Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Μπορεί βεβαίως να τον αλλάξει.
0: Τι κάνεις όταν γνωρίζεις ένα πολύ όμορφο αγόρι, πάρα πολύ εντυπωσιακό, αλλά ντύνεται χάλια, όταν λέμε χάλια χάλια, τύπου 1980 και βγάλε.

0: Κάτι τέτοιο μου έχει συμβεί τελευταία και θέλω τα φώτα σου. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να συμβαίνουν πάνω σε έναν άνθρωπο τόσο αντιφατικά πράγματα. Ρούχα και styling τραγικά. Καλά, το styling δεν μας νοιάζει τώρα, το φτιάχνουμε, αλλά μέχρι και οι κάλτσες και τα εσώρουχά του έχουν όλα τρύπες. Αυτά που έχω δει εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί του, πώς να του πω να μην τον φέρω και σε δύσκολη θέση. Όταν λέει τρύπες, εννοεί πως ήταν μόδα κάποια στιγμή jeans με τρύπες.
1: Όχι, λέει εσώρουχα και κάλτσες, δεν ακούς?
0: Ναι, ακούω, λέω, το εννοεί ως τάση μόδας.
1: Το εσώρουχο και η κάλτσα είναι φθαρμένα.
0: Δεν λέω ότι είναι φθαρμένα, λέω ότι είναι χάλια το styling.
1: Είναι φθαρμένα. Δεν έχει λεφτά να πάρει καινούργια το παιδί. Δεις τον κοπέλο μου, δεν τίποτα, να του δώσει δύο ιδέες. Να τον πάρεις με μένα, να τον πας στα μαγαζιά. Της ενδιαφέρει ο τύπος, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί.
0: Της ενδιαφέρει.
1: Της ενδιαφέρει.
0: Τι είναι ενδιαφέρει.
1: Τι ενδιαφέρει. Τι ενδιαφέρει, συγγνώμη. Τι ενδιαφέρει ο τύπος, γιατί δεν τον αναδομεί. Άντε τώρα.

0: Εσύ που είσαι φαν της επιδραστικότητας που έχουν.
1: Τι?
0: Τα social.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει χαμός. Δηλαδή αυτό που είναι αξιοθαύμαστο στη γυναίκα είναι η ψυχραιμία.
1: Τι έχει γίνει χαμός, παιδί μου?
0: Με την ψυχραιμία αυτής της γυναίκας. Είναι μια γυναίκα με αναπηρία και απαντά με απόλυτη ψυχραιμία στον αστυνομικό που υποστηρίζει ότι την είδε να κρατά κινητό στο δεξί της χέρι ενώ οδηγούσε.
1: Αχα.
0: Αλλά δεν έχει δεξί χέρι.
1: Oh.
0: Καταγράφεται σε βίντεο. Έχει κάνει πάρα πολλά εκατομμύρια προβολές. Τη σταματάει ο αστυνομικός. Της λέει, σε είδα να κρατάς το κινητό στο δεξί σου χέρι.
1: Μη χειρότερα.
0: Και η τύπισσα είναι πάρα πολύ cool και λέει, άρα δεν με είδες. Γιατί δεν έχει δεξί χέρι. Οπότε ο τρόπος που τον αντιμετώπισε, έκανε viral το βίντεο.
1: Ναι.
0: Και για να τον πείσει ξανά, σηκώνει ό,τι υπήρχε ως ίχνος χεριού. Ότι ξέρεις αυτό είναι, προφανώς έχει κάποιο τμήμα.

0: Διάλειμμα. Έχουμε την Αλφα Γούντα Μάρκετ Μασούτη και την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, με τα υπέροχα ζυμαρικά τη, αγαπημένου χορηγού. Θα έρθουμε σε δύο λεπτά.
1: Με το Μασούτη.gr έχει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτη.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1 ράδιο τη Ερτήμιση μαζί, δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε μέχρι τη μία. Αυτό το ξέρεις εσύ. Δεν πήγαμε και ποτέ κρουαζιέρα να χρειαστεί να περάσουμε από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής που είναι 38-40 μίλια λέει. Άκου τι γίνεται. Ακούστε παιδιά. Ο Ράσελ και η Γκέιλ πήγαν στο νησί αυτό λέει. Πρόσεξε, πρώτη φορά το νησί, επισκέφτηκαν το νησί Νουλ με την κρουαζιέρα Viking World Cruise και τα λοιπά. Cruise,
1: ναι,
0: το 2023. Βρέθηκαν λέει 38 μίλια ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.
1: Μάλιστα.
0: Πλησίασαν τις συντεταγμένες μηδέν γεωγραφικό πλάτος, μηδέν γεωγραφικό μήκος, εκεί όπου τέμνονται ο Ισημερινός και ο Πρώτος Μεσημβρινός. Αλλά μπροστά τους δεν υπήρχε τίποτα να δουν παρά μόνο θάλασσα. Αυτό συνέβη λέει γιατί το νησί αυτό, το Νουλ, δεν είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος. Οι επιβάτες της κρουαζιέρας παίρνουν από ένα πιστοποιητικό και δηλώνουν ότι το επισκέφθηκαν. Είναι ένα εσωτερικό αστείο που συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια ανάμεσα σε ταξιδιώτες που περνάνε από αυτό το σημείο. Προσέχετε, γεννήθηκε λέει από λάθος χαρτογράφηση και υιοθετήθηκε με την πάροδο των ετών. Δηλαδή παίρνεις πιστοποιητικό ότι πέρασες τον τόνι στο μηδέν γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος, ότι είσαι στο νησί Νουλ, πήρες χαρτί, οκ, αλλά δεν υπάρχει ποτέ νησί. Θεωρείται χαριτομενιά, μάλλον.

0: ξεπάω στο Νέο Μεξικό, μια ομάδα παλαιοντολόγων ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός παράξενου δίποδου και χωρίς δόντια συγγένη του κροκόδιλα, που προέρχεται από την Τριασική περίοδο. Βρήκαν απομεινάρια, είχε λέει δύο πόδια, είχε ένα ράμφος χωρίς δόντια, αλλά μοιάζει, δεν μοιάζει με πουλί, που η περιγραφή αυτή θα τέριαζε σε ένα γιγαντιαίο πουλί, αλλά ανήκει στους κροκόδηλους.
1: Μη χειρόταν.
0: Τι να σου πω.
1: Μπορεί να είπε, γιατί ο κροκόδηλας από εκείνη την εποχή είναι.
0: Ναι, αυτά ήταν από 235 έως 201 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οπότε, ξέρω, μπορούν να κάνουν ασφαλείς εκτιμήσεις τόσο πίσω.

0: Μας έχουν βρει, λέει, που βρισκόταν περίπου εκεί προς τη Σεδέμ. Και η γέννηση του Εφράτη του ποταμού. Λοιπόν, οι επιστήμονες, λέει, βρήκανε. Τώρα είναι μεγάλο το κείμενο, θα σας πω αυτό το ζουμί. Βρήκαν γεωλογικές αποδείξεις ότι πριν από τουλάχιστον 5.900.000 χρόνια, 6 εκατομμύρια χρόνια δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας Τουρκίας έρεαν δύο ανεξάρτητα ποτάμια. Έντονες γεωλογικές αλλαγές που συνέβησαν ξαφνικά πριν από 1.600.000 χρόνια είχαν σαν αποτέλεσμα να συγκλίνουν οι κοίτες των δύο πανάρχαιων ποταμών και στο σημείο που ενώθηκαν γεννήθηκε ο Εφράτης. Εκεί, λένε σύμφωνα με τη βίβλο, πρέπει να ήταν ο κήπος της Εδέμ, Σωτήριου, που ο Αδάμ πήρε το μήλο από την Εύα. Okay. Στα σύνορα δηλαδή Συρίας-Τουρκίας. Ό,τι πείτε.
1: Whatever.

0: Επειδή λέγαμε για ένα καφέ, σε πάω στο Σαν Τζιαμπάο της Κίνας.
1: Σαν Τζιαμπάο.
0: Που αποκαλύπτει έρευνα από αρχαιολόγους ένα χάλκινο μπουκάλι που περιείχε την εντυπωσιακή ποσότητα των 15 φλιτζανιών μπύρας ηλικίας 2.300 ετών.
1: Φλιτζάνια, προφανώς σφραγισμένα.
0: Απίστευτα καλά σφραγισμένη και διατηρημένη. Χρονολογείται μεταξύ 547 και 221 π.Χ. Για σκέψου.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Η μπύρα των Τσιν, γιατί είναι από τον λαό των Τσιν, περίεχε 8.571 κύτταρα ζύμης και χρήση τάρι, κρυθάρι και αμινοξέα. Τα βάλαν για γεύση. Σκέψου όμως αν είχαν δηλαδή τέτοιες γνώσεις ζυθοποιίας
1: εκείνη την εποχή,
0: 2.300 χρόνια πριν, ή θεωρούμε σήμερα ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο.

0: μην μπούμε, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πού είναι, μπορείς να ψάξεις, πού είναι η Λαμουντάρα. Είναι ένα χωριό στην επαρχία Βαγιαδολίδ.
1: Βαγιαδολίδ, πού είναι?
0: Βαγιαδολίδ.
1: Ε, Ισπανία.
0: Ισπανία είναι.
1: Ναι.
0: Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το λέει εδώ. Α, γι' αυτό, μάλιστα. Πάει σε κάποια παλιά γήπεδα ποδοσφαίρου και βρίσκει ένα κουτάκι που μέσα είχε 1500 ευρώ, 75 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.
1: Μέσα σε πού?
0: Θα μπορούσε να τα πάρει σε ένα κουτάκι, ρε παιδί μου. Σε ένα κουτάκι αναψυκτικού.
1: Αχα.
0: Θα μπορούσε να τα πάρει, να φύγει 1500, δεν τα προσπερνάς.
1: Βέβαια.
0: Κι όμως.
1: Τι έκανε?
0: Τα πήγε στην αστυνομία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Επειδή είχε προηγηθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικοί είχαν ήδη μία καταγγελία από έναν τύπο που είχε στήσει στο μπαρ, ας πούμε, του πανηγυριού, ότι είχε χάσει ένα κουτάκι με μετρητά. Και λέει, αν τυχόν κάποιος φιλοτιμηθεί, να ξέρετε κλπ. Οπότε έπεισε ότι είναι αυτός που έβγαλε αυτά τα λεφτά. Ναι, συγχαρητήρια.
1: Πραγματικά.
0: Μας έχουν καλέσει τώρα που λέω για πανηγύρι.
1: Τι?
0: Ένας φίλος μας. Αυτή την Παρασκευή, νομίζω στην Πορταριά του Πηλίου, είναι η Χαρά Βέρα και είναι και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές.
1: Βασίλισσα η Χαρά Βέρα.
0: Είναι, παιδιά, είναι δυνατή αυτή την περίοδο, γιατί μου ζήτησαν και να βγει στην εκπομπή.
1: Δεν είναι. Πρώτη φίρμα.
0: Και είπα να δούμε, ξέρω εγώ. Α, πρέπει να τη βγάλουμε.
1: Να
0: όχι εδώ.
1: Να τη βγάλεις.
0: Όχι, αν πάω, θα πάω με σένα. Θα γίνει χαμός. Εγώ εκείνη την ημέρα έχω κάλεσμα.
1: Έχω κόψει τα πανηγύρια, δεν πάω.
0: Μα είσαι για τα πανηγύρια η ίδια.
1: Πάω. Τώρα ήμουν κάποτε φαν, τώρα δεν πάω. Έτσι.
0: Γιατί κάνει εφέ, έχεις καμιά βιασύνη?
1: Όχι καλέ. Είμαι πολύ χαλαρή.
0: Γιατί χτυπιέσαι ολογή, κούνα στα πόδια πέρα.
1: Πάντως, σε έχουν καλέσει εκεί,
0: ναι.
1: Μην το χάσεις.
0: Δεν γίνεται. Έχω κάλεσμα αλλού. Για γάμο.
1: Α, όπου γάμο σε χαρά.
0: Ναι.
1: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Αύριο 12 η ώρα, όπως πάντα, το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο της TRT. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, την Alpha Good με τα πάρα πολύ ωραία επιπλάτες, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών είναι επίσης στην παρέα μας. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Και βεβαίως τα καλύτερα μάρκετ είναι στην παρέα μας, τα μάρκετς Μασούτης.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 24-10-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους Λέβητες Αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λιμνή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Θερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος σε επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
1: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσο στο καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Και έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
1: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
4: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πισαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34 με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
0: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα.

0: την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα βασίλιστη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η Αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε ευρεία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές, την ενίσχυση της θέσης της χώρας κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, ο Βασίλης συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
1: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο Κασιανή Βραχά.
0: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουντουλάκη, η Γενική Γραμματέας αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
2: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους 2 ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
3: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε, και τώρα να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα όταν πια συνελήφθη από την αντιδρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους. Ποιους θα χτυπήσουν, αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συνεγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δινηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πανού. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
4: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι. Στο τέλος, το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
1: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει. Ακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
5: Έτσι είναι, Βασίλη, γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα, ωστόσο ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Κιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνώρισε τις επισημείες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
2: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
2: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
6: Δεν γνωρίζουμε, ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια κυλοβομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
2: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
6: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ.
2: Είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
6: Ναι.
2: Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμίας.
6: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
1: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200, κυρίως στα νότια παράλια του νησιού. Οι αφήξεις είναι αθρώες, Μέρη Καριωτάκη.
7: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, μιλίων, με συγχωρείτε, νότια-νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα, 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξει μεταναστών αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
1: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
7: Αναφανδόν κατά της δομής φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για τα σημεία που έχουν επιλεγεί, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στο χώρο που έχει υποδείξει.
1: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
7: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειου οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
1: προορισμός. Ακριβώς.
7: Ακριβώς Δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά φέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάδων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο, είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή, και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα, του συγκεκριμένου χώρου του κταίου ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Crete TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
8: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτό τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν.
1: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυριαρχεί ο μήνυ ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
9: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην μακρηγορώ, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, Μήμπο και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
2: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το Πασόκ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
10: Πολύ σωστά. Θέτει εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ανασχημάτισμος χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν λογίζεται ανασχημάτισμος. Είναι η άλλη, και ο κ. Χριστίδης με σκοπτικό έτσι τρόπο υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχημάτισμο θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
2: Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
11: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή, ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το Πασόκ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν τον πόνους του έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα μέτρα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε πραγματικά σενάρια.
2: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
12: Στο αυτοκίνητο. στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
25: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
26: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
25: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
26: ΕΣΧΑ?
25: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
26: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
25: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
27: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
28: Θεέ, ήρθα!
27: Ένας θείος.
29: Α, ήρθες.
27: Καμία αλλαγή.
29: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
27: Και μια μεγάλη ανατροπή.
28: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
29: Τι έκανες?
28: Έβαλα προτέρια.
29: Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
29: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
28: Έτσι.
29: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
28: Να, εδώ.
29: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
28: Ναι, ναι.
27: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και καταδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνώντες θέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως, να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλήμματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφήξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.428.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δασικές πυρκαγιές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυνθυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμό στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν, τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100, να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσχεση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλάκα άγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες. Δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά. Λιγμένες ημερομηνίες διατηρησιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, ελλειπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα ΧΑΣ και ΆΙΖΟ και φυσικά οι νόμοι.
0: Αθλητικά.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός Θέσος Σταδιρινής και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 στις νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Τζέτι Όσμαν. Ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ οι Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, να ξέρεις, μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Αρέλης, που βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις δεύτερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 από τους 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό 19 από τους ο Τζέιραν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση του πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσει μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη. Ο Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχεια των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό. Σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος στους φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίχτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίχτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: κατήρησε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, η San Antonio Spurs κέρδισαν στο Νέα Υόρκη του New York Knicks 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ.

0: Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δουν από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
1: Ο καιρός.
2: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
3: Και πράγματι, Ελισάβετ, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βοριαδάκι 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τα εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
2: Και στο ενικός.gr. Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια. Gav.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Και οι αρχές ανακρίνουν τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της γυναίκας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπα στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν το δικό τους λογαριασμό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των σύνορων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη, περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός δικύκλου μετά από καταδίωξη στον Κορυδαλό. Εμβόλυσε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού. Έναν Σουδανό υπηκό περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, κατά την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας άνδρας. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μια περίεργη και κρίσιμη υπόθεση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Παράλληλα, με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν τους προλαβαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε. Σήμερα είχαμε στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Ελλάδα του 2030 είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε περί πατριωτισμού. Και ο πατριωτισμός είναι τα οικονομικά, έτσι όπως τα έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, ανάμεσα στα άλλα πατριωτικά που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι στις 15, 16, 17 του μήνα, και πολύ λέω για κάποιους, τελειώνει ο μισθός. Αυτό είναι βαριά πατριωτικό ζήτημα. Επίσης, ο άλλος πατριωτισμός είναι η διπλωματία, η πολύπλευρη, την ξέρετε, αυτό είπε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Η διπλωματία, η πολύπλευρη, είναι αυτή που λέει ότι όταν απάγεται ένας πρόεδρος χώρας από τους Αμερικάνους, δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Επίσης, στο πλαίσιο της διπλωματίας, πατριωτισμός είναι μάλλον να σφιχταγκαλιάζεσαι με τον δολοφόνο, με τον Νετανιάχου. Και επίσης είπε και άλλο ένα πατριωτικό, το ενέταξε δηλαδή στον πατριωτισμό, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις υποκλοπές, μετά τα μπαζώματα στα Τέμπη. Ακούστηκε τώρα και τούτε στις ώρες, τούτε στις μέρες, με τη νέα αυτή ιστορία στις πολεοδομίες. Αλλά αφού έχουν πιάσει τα πατριωτικά, θέλω να αναφερθώ σε ένα, δεν το εντάσσουν οι ίδιοι βέβαια στα ζητήματα του πατριωτισμού. Θα δούμε λοιπόν σε ποιο κατάλογο μπαίνει αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, δοθήκαν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα αυτά που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα. Ακούστε λοιπόν. Έχουμε πάνω από 20.000, πάνω από 20.000 μέσα στο 2025 αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 26 χρόνων. Από πότε δηλαδή, από τη σύσταση και λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας το 2000. Την ίδια ώρα ο αριθμός των διερευνημένων αυτών ατυχημάτων, όπως τα λένε, παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Είναι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκησης της κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, η οποία τι κάνει, η οποία, έτσι για να το πούμε πάρα πολύ απλά, συνεχίζει το μαγείρεμα και συνεχίζει την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, τα οποία τα αποδίδει σε παθολογικά και σε τροχαία αίτια. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12.000 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025, που τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 71%, επαναλαμβάνω, 71%,

0: φτάνοντας τις 20.500 περιπτώσεις, ο αριθμός των θανατηφόρων έχει αυξηθεί μόλις κατά ένα, δηλαδή 47 τα θύματα. Μιλάμε για μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων. Είναι αποκαλυπτικό το εξής. Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών λεγόμενων ατυχημάτων. Το 2025, ξέρετε πόσα διερευνήθηκαν? Το 38,3%. Το 38,3%. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής. Εκεί, στο πλαίσιο αυτής ανεξαρτησίας, ήρθε και η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. Μιλάμε για εκείνο τον τρόπο που βρέθηκε ώστε να αποκρύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας που βασιλεύει στους χώρους δουλειάς. Το 2025 καταγράφηκε στην χώρα μας ένα τρομερό επίσης αντεργατικό ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ρεκόρ της εργασίας ανηλίκων. Μέσα στο 2025 θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. Είναι τα περισσότερα που έχουν εμφανιστεί από το 2005 και μετά. Προσέξτε. Το 2013 τα βιβλιάρια ανηλίκων στη χώρα ήταν 1050. Το 2016 ήταν 5.200. Το 2021 ήταν 9.350. Το 2023 ξεπέρασαν τις 17.000. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 25.000 ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στο μεροκάματο, όπως προκύπτει από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έτσι, τα βιβλιάρια ανηλίκων. Και βεβαίως τίθενται πάρα πολύ απλά ερωτήματα. Πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στα οποία αποδίδονται παθολογικά και τροχαία αίτια? Πόσοι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ήταν επιτόπιοι, πήγαν εκεί δηλαδή, και όχι ηλεκτρονικοί? Τα ερωτήματα τα έθεσε ο ριζοσπάστης στην Επιτροπή, η οποία δεν έδωσε στοιχεία, δεν απάντησε. Ως προς τους ελέγχους, μάλιστα, η ίδια η έκθεση τι αναγνωρίζει? Αναγνωρίζει τη σημασία τους, αφού η ίδια αναφέρει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των χώρων εργασίας είναι από τις βασικές δράσεις, γιατί έτσι, λέει, διαπιστώνεται άμεσα η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Όμως την ίδια στιγμή τι απαντούν? Απαντούν ότι το στοιχείο αυτό, δηλαδή το πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν στους χώρους δουλειάς, δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο. Ως προς τον αριθμό των θανατηφόρων με παθολογικά ή τροχαία αίτια, η μόνη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τα τροχαία. Αυτό όμως είναι αναλυθές, αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρεται πως από τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας καταχωρίζονται μεν, αλλά δεν διερευνώνται ως προς τα αίτια τους, όσα έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία. Καταχωρίζονται δηλαδή. Καταγράφονται. Επομένως, αν και είναι καταχωρημένα, δεν δίνεται ο αριθμός τους. Γιατί? Μόνο σκοπιμότητα μαγειρέματος μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από αυτή τη στάση. Γιατί κάποιος να μην δίνει στοιχεία παρόλο που τα έχει καταχωρήσει? Εσείς τι λέτε τώρα? Να έχουμε πάνω από 20.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα μέσα σε μια χρονιά? Αυτό είναι ζήτημα που αφορά την πατρίδα? Πάμε σε άλλο ζήτημα τώρα που αφορά την πατρίδα. Σύμφωνα με την έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτά υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια αυτή η έρευνα, η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσει σπίτι. Η γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, εκτιμά ότι ένας μέσος εργαζόμενος εδώ στην Ελλάδα ξοδεύει το 57% του μισθού του, προσέξτε, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το δίκτυο ακινήτων. Αυτός κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την προσιτότητα της κατοικίας. Μας νικάει μόνο το Άμστερνταμ. Τι προκύπτει από αυτή την μελέτη? Ένας μισθωτός θα πρέπει να επιβιώνει τρώγοντας αέρα κοπανιστό για πάνω από 15 χρόνια, έτσι ώστε να μαζέψει τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Θα πρέπει να δουλεύεις 15 χρόνια, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην μετακινείσαι, να μην κάνεις τίποτα. Και το να αναπνέεις ερώτημα είναι. Και εφόσον το κάνεις αυτό, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αγοράσεις ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Τώρα ήρθε και άλλη έρευνα. Ποια είναι η έρευνα? Η οποία είναι η έρευνα η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο, εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μόλις 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι, ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο, είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών, σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών για να μπορέσει να συνεχίσει να αναπνέει, που λέγαμε προηγουμένως. Εσείς τι λέτε τώρα αυτό? Αυτό πρέπει να είναι και βαριά πατριωτικό, έτσι? Δεν είναι πατριωτικό αυτό? Να τους έχεις με 6 ευρώ το μήνα, ε? Έχω και άλλα πατριωτικά νέα να σας πω. Έχουμε αυτό το ράλι Τιμών, βεβαίως, το οποίο δημιουργεί κυριολεκτικά ασφυξία στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα όμως που οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι της δουλειάς, παθαίνουν ασφυξία, κάποιοι μέσω αυτής της ασφυξίας έχουν υπερκέρδη. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen για τα σούπερ μάρκετ και για την περίοδο από τις 29 Δεκέμβρη του 2025 ως τις 24 Μαΐου του 2026. Μιλάμε δηλαδή για ένα πεντάμινο, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν είναι ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόση είναι η αύξηση αυτή με την αντίστοιχη, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο? 7,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτή την εξόχως πατριωτική πραγματικότητα, δηλαδή εδώ μιλάμε για προκλητικούς τζίρους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αλλά εμπέζει κιόλας τον κόσμο λανσάροντας πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και καλάθια καπαμά, όπως ξέρουμε από το παρελθόν. Στα τρόφιμα και στα ποτά έχουμε πάνω από τις μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Η μισή δαπάνη ενός ελληνικού νοικοκυριού, κατά το ίμιση ξαναλέω, πηγαίνει στο πώς θα φάει και θα πιει. Στο πεντάμινο του 2026 οι Έλληνες δαπάνησαν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τρόφιμα και ποτά. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 6,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και τότε πατριωτισμό είχαμε. Και έχω και ένα ακόμα πατριωτικό να σας πω. Είναι η έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Και εδώ δώστε βάση, γιατί όταν τα λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα? Προκύπτει ότι το 68%, το 68% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο προκύπτει από την έρευνα? Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Είναι το κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας του Γεωργιάδη και όλων των προηγούμενων. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παραμένει βεβαίως από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το εισόδημα από αυτοαπασχόληση εμφανίζει την μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ όλων των πηγών εισοδήματος, με τους νέους, προσέξτε, με τους νέους 16 έως 24 ετών να είναι η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Η καθημερινή εμπειρία του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών οικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, από περιορισμένες ευκαιρίες και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όσον αφορά τη στέγαση, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος δαπανούν το 60% των διαθέσιμων πόρων για στεγαστικές ανάγκες. Τα 4/5 των οικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών, λογαριασμών, κοινής ωφέλειας κτλ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία καταγράφει, ξαναλέω, το ΙΟΒΕ. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και πατριώτες αυτοί που κυβερνάνε.
1: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία. TRT 95,1 FM Stereo. JoyTours.gr.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνει το 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφος της γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη και στο ύψος του Ομαρουσίου, καθώς και ο καθοδικός άξονας των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

στους 97,8. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, μιας και με πιάσαμε στην αρχή της εκπομπής τα πατριωτικά, να σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι χώσανε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας εκείνη τη διαταξούλα που διπλασιάζουν, υπερδιπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Των Αρχιεραίων. Ως εκ τούτου λοιπόν από 2.500 τώρα θα είναι πάνω από 5.000. Και ρωτήθηκε γι' αυτό χτες από τον συνάδελφο τον Αβραμίδη στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός αυτό. Τώρα βέβαια καμιά αποκατάσταση στρέβλωσης για τους μισθούς των οικοδόμων, για τους μισθούς των υπαλλήλων, για τους μισθούς των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, τέτοια αποκατάσταση στρέβλωσης δεν έχουμε δει. Αποκατάσταση στρέβλωσης λοιπόν είναι η 100% αύξηση, και μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο. Αυτό είναι συγκυριακό μάλλον, γιατί δεν είναι ψηφοθύρες οι άνθρωποι, ποτέ δεν ήταν. Των μισθών των αρχιερέων, των μητροπολιτών κτλ. Τι είναι, είπαμε, αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός. Ξέρετε, αυτό το κάνανε και οι μοναχοί το Μεσαίωνα. Όταν βαφτίζανε το κρέας, το βαφτίζανε ψάρι. Δεν ξέρω πώς τους λέγανε τότε αυτούς που βαφτίζανε το κρέας ψάρι. Σήμερα ξέρω πώς τους λένε. Θεομπέχτες τους λένε. Και μέσα σε όλα τα άλλα πρέπει να σας πω ότι τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, πρέπει να ξέρετε, και ακόμα σε σειρά σχολείων δάσκαλοι δεν φτάσανε. Δεν φτάσαν δάσκαλοι. Ούτε παράλληλη στήριξη υπήρξε, ούτε καταλήξαμε και τη φετινή χρονιά αν τα ολοήμερα σχολεία θα δουλεύουν στην ώρα τους, αν τα βιβλία θα έρχονται στην ώρα τους. Έχουμε τους γονείς οι οποίοι αγωνιούν για τις ελλείψεις προσωπικού, για τις συγχωνεύσεις βεβαίως των τμήματων, για τις ελλειπείς υποδομές στα σχολεία, για τη διαρκή υποχρηματοδότηση. Αλλά λύθηκε, πρέπει να σας πω, μάλλον είναι σε πορεία επίλυσης, ένα φλέγον ζήτημα. Είναι αυτό το οποίο προτάσει το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είναι το περίφημο πολλαπλό βιβλίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα στα σχολεία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Σολομία, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχαμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο. Mm-hmm. Οι τρεις βασικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και η ΠΟΣΕΠΕΑ, που αφορά τους συναδέλφους, είναι δικαιοδοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό, δηλαδή ψυχολογική κοινωνική λειτουργή. Ξεκινήσαμε γιατί λέγεται, αυτό που είπατε για τους Μητροπολίτες ήταν πολύ πετυχημένο, που λέει η κυβέρνηση ότι να επανέλθει η ομαλότητα. Πόσο ομαλό και λειτουργικό είναι να παίρνει ένα συνάδελφο 800-900 ευρώ το μήνα και να πληρώνει 600 και 700 ευρώ νίκη στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και στο κέντρο της Αθήνας, ή πόσο λειτουργικό είναι και κανονικό το να φτάνει Δεκέμβριος μήνας και να υπάρχει εκπαιδευτικός που κάνει κατεύθυνση στο σχολείο, ή να περιμένει για διάγνωση ένα παιδί στο Κεδασί 2 και 3 χρόνια, το οποίο χρήζει, να το πω έτσι, στήριξης για να μπορεί να παρακολουθήσει το σχολείο. Γιατί λέω, τα δίνουν εκεί που πρέπει για αυτούς, καταλαβαίνετε τι λέω, και δεν τα δίνουν εκεί που πρέπει για την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την κινητοποίηση. Θα υπάρχει εκρηκτικό πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Είναι 5.487 οι μόνιμοι διορισμοί που έχουν εξαγγείλει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Δεν θα είναι 10.000 δηλαδή. Και να σας θυμίσω ότι
0: για πέρσι. Πόσα κενά, κύριε Καρβούγκο, εγώ πλέον.
1: Πέρσι δούλεψαν 52.000 αναπληρωτές, ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών, και τα κενά δεν καλύφθηκαν όλα. Και μας είπαν κιόλας ότι οι πιστώσεις ήταν περίπου ίδιες για τους αναπληρωτές με τις περσινές. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αυτογκόλ, 7 με 8.000 λιγότερες πιστώσεις στην αρχή της χρονιάς. Λέγαν διάφορα απίστευτα πράγματα, ότι φταίνουν οι εγκυμονούσες συναδέλφισες, ότι φταίνουν οι διευθυντές που δεν καταγράφουν τα κενά σωστά, ότι φταίνουν οι γονείς που δεν καταγγέλνουν τα κενά που υπάρχουν στην ιδιότητα των γονέων αυτό. Και φτάσαμε Οκτώβρη μήνα να ζητήσουν νέες πιστώσεις και τελικά η μισή χρονιά έφυγε με χιλιάδες κενά. Φέτος λοιπόν η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές είπαν ότι θα είναι ίδιες και οι διορισμοί θα είναι λιγότεροι. Θα είναι περίπου ίδιες, ίσως και λιγότερα από τις συνταξιοδοτήσεις.
0: Και μέσα σε όλα αυτά το φλέγον ζήτημα είναι αυτό το περίφημο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
1: Και να πω τώρα, το δεύτερο ζήτημα που βάλαμε ήταν το πολλαπλό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πολλαπλό βιβλίο. Έχουν χωρίσει τους εκδοτικούς οίκους, τους ιδιωτικούς, τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. Και με βάση την προσφορά που υπάρχει, σε άλλα μαθήματα υπάρχουν δύο βιβλία, σε άλλα ένα, σε άλλα πέντε, επιλέγει ο Σύλλογος Δασκόντων ένα από αυτά τα βιβλία, που λέω και πάλι τα εκδίδουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Και τα οποία έχουν διαφοροποίηση μεταξύ τους σε σχέση με το επίπεδο σχολεία, δεν θα συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Στο εξωτερικό συμβαίνει. Για παράδειγμα, στην Αγγλία διαφημίζουν το δικό μας το βιβλίο, είναι το εύκολο, που τα, παιδιά, που τα σχολεία που
0: έχουν. Για να το καταλάβω, συγγνώμη, δηλαδή κάθε σύλλογος θα επιλέγει αυτό το δικό του βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο, το οποίο βασίζεται βέβαια σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα, που βέβαια τα αναλυτικά προγράμματα είχαν σφοδρή κριτική από τις επιστημονικές ενώσεις και από τους συναδέλφους. Απαράδεκτα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία καθορίζουν βέβαια και τα σχολικά βιβλία σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήδη παρατηρείται κατηγοριοποίηση των βιβλίων, δύσκολα, μέτρια, εύκολα, και λέω και πάλι αυτό στο εξωτερικό που συμβαίνει, με παράδειγμα την Αγγλία, συμβάλλει στην παραπέρα κατηγοριοποίηση. Δηλαδή το σχολείο που έρχονται παιδιά από την εργατική τάξη, για παράδειγμα, διαλέγει το εύκολο εντός εισαγωγικών βιβλίο, το οποίο δεν θα διαφημίζουν κιόλας στα exam boards, το δικό μου είναι εύκολο, είναι για τα παιδιά των εργατών, ενώ για παράδειγμα οι εκδόσεις της Οξφόρδης του Κέμπριτζ διαφημίζουν ότι εμείς έχουμε το καλό βιβλίο. Το οποίο απευθύνεται σε άλλα παιδιά που
0: ισχύει, να ουσιαστικά. Αυτό που έχω διαβάσει, ότι εσείς ως δάσκαλοι, ως σύλλογοι διδασκόντων, έχετε να επιλέξετε μεταξύ 230.
1: Είναι 230 βιβλία, βέβαια, ναι. Να πω είναι σε κάθε ειδικότητα. Και εδώ είναι και το γελίο του πράγματος. Δηλαδή, μας φέραν αρχέ Ιούνιου μια εγκύκλιο, προηγική απόφαση, συγγνώμη, και λέει μέχρι τις 29 του μηνός να αποφασίσει ο σύλλογος.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα και προσέξτε τώρα. Για παράδειγμα, στη χημεία στην πρώτη ηλικία έχει 5 συγγράμματα, 230 σελίδες το καθένα. Οι συνάδελφοι τώρα ήταν στις πανελλαδικές επιτηρητές. Στα βαθμολογικά κέντρα τώρα διορθώνουν γραπτά. Έχουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις και τις επιτηρήσεις και τη διόρθωση των γραπτών στις ενδοσχολικές. Και έχει κανένα την αυταπάτη, θα κάτσουν να μελετήσουν, π.χ. λέω στη χημεία, 5 βιβλία στην πρώτη ηλικία, 230 σελίδες το καθένα σε 20 μέρες με όλα αυτά. Χωρίς να έχει γίνει καμία παρουσίαση, καμία επιμόρφωση, που παρακολούθησα μια συνέντευξη χημικών που έγινε, όχι από το Υπουργείο βέβαια, ήταν τρεις ομάδες από τις πέντε, παρουσίασαν το βιβλίο, και όντως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να. Είπαμε και κάποια που είναι αξιόλογα, να τα λέμε γι' αυτά. Θέλει πολλή δουλειά για να εκτιμήσεις το τι βιβλίο.
0: Συγγνώμη,
1: να...
0: υπάρχει εδώ ένα επιστημονικό, ένα παιδαγωγικό πλαίσιο τεκμηρίωσης για να γίνει η επιλογή.
1: Καμία προετοιμασία, καμία επιμόρφωση, καμία ενημέρωση. Σας λέω, ένα Συλλογικό Χημικών πήρε μια πρωτοβουλία, σημαντική ήταν. Αλλά από εκεί και πέρα, είναι και, σημαίνει και το απαράδεκτο βέβαια, να στέλνουν εκδοτική στα σχολεία. Αν θέλετε να ενημερωθείτε, να μπείτε στο Tavel Link και κάνουμε ενημέρωση. Κανονικά, πουλάνε την γραμμάτια τους δηλαδή οι άνθρωποι. Και υπάρχει και το απίστευτο στην απόφαση ότι αν δεν καταλήξει, λέει ο σύλλογος, δηλαδή η χημική για τη χημεία, η φυσική για τη φυσική, στο τέλος δεν αποφασίζουν διευθυντής. Διευθυντής μπορεί να είναι φιλόλογος και να διαλέγει ποιο βιβλίο φυσικής είναι κατάλληλο για το σχολείο, ή να είναι μαθηματικός και να διαλέγει για τα αρχαία, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Και από την εμπειρία που έχω ως μαθητής, δηλαδή, βέβαια έχουν περάσει αιώνες από τότε, αλλά ακόμα και αν έχουμε στα χέρια μας το καλύτερο βιβλίο, αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στην πράξη.
1: Καταρχήν, δεν αξιολογήθηκαν καν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ξέρετε, είναι το, να το πω εγώ έτσι σημαντικά, είναι το Ευαγγέλιο του βιβλίου. Μόνο το αναλυτικό πρόγραμμα από τα βιβλία. Δεν αξιολογήθηκαν, πήγαμε στα επόμενα. Τα επόμενα δείχτηκαν σφοδρή κριτική, δεν έγινε καμία διόρθωση. Και τώρα πάνω σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα γράφονται βιβλία, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί. Και καλύτερα ένα σύλλογο δασκόντων σε 20 μέρες, να τα διαβάσουν όλα. Χωρίς καμία προετοιμασία και να επιλέξουν. Και αν δεν επιλέξουν, θα επιλέξουν διευθυντή που μπορεί να έχει άσχετη ειδικότητα. Συμβαίνουν και άλλα τραγελαφικά. Τώρα υπάρχουν, για να σου πω ένα παράδειγμα, αξιολογητές που υπογράφουν. Εμείς δεν κάνουμε απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Αλλά υπογράφουν τη μονιμοποίηση των συναδέλφων, οι οποίοι αξιολογητές είναι και συγγραφείς βιβλίων. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκα. Δεν συμβαίνει και αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα με τι κριτήρια μπορεί να επιλέξει ένα συνάδελφο, ο οποίο δυστυχώ, γιατί εμείς δεν έχουμε να κάνουμε απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολλές ουρές. Πέρα από το κύριο που είναι η εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο της συγγραφής των βιβλίων και η κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από το πολλαπλό, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ουρές. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί αυτή η υπουργική απόφαση να μην εφαρμοστεί, να δοθεί τουλάχιστον το καλοκαίρι, να γίνει κατάλληλη προετοιμασία, προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι να επιλέξουν. Και βέβαια, στο γενικό πολιτικό επίπεδο, θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από το κράτος, από δημόσιους φορείς. Οι οποίοι θα ελέγχουν, θα προετοιμάζουν τα βιβλία, θα ακούνε τις επιστημονικές ενώσεις, θα ακούνε τον κλάδο. Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, θα δοκιμάζονται τα βιβλία και μετά θα εφαρμόζονται.
0: Όσο λέμε, έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο. Το Υπουργείο
1: σήμερα,
0: έχει έρθει μαζί σας.
1: Σήμερα,
0: τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Τίποτα. Είμαστε ο Γιώργος Παδομακάκης, θα μεταφέρει τις ανησυχίες μας στην Υπουργό. Ο Γιώργος Παδομακάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ως. Θα μεταφέρει τις ανησυχίες στην Υπουργό. Και ένα τρίτο ζήτημα που βάλαμε σήμερα είναι τα εκατοντάδες πειθαρχικά πλέον που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πλέον διωκόμαστε κανονικά για το συνταγματικό μας δικαίωμα να απεργούμε. Να θυμίσω ότι εμείς απεργούμε με απόφαση της ΑΔΔ από 15 Εβδόμου 2024 που δεν έχει προσφύγει το Υπουργείο να την βγάλει παράνομη την απεργία. Και με το έτσι θέλω, με μία γνωμοδότηση δύο νομικών συμβουλίων του κράτους που δεν μας εμφανίστηκε ποτέ και μία εντολή που έδωσε ένας συνάδελφος στο Υπουργείο, ένας υπάλληλος που δίνει σε δύο μέρες σύνταξη, ξεκίνησε ένα μπαράζ πειθαρχικών από γκρόμ διώξεων. Και έχουν ξεκινήσει τα πειθαρχικά τώρα στην Τρίπολη, στην Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Εύβοια.
0: Πόσο κόσμο αφορούν αυτά?
1: Αφορούν πολλά, είναι εκατοντάδες, περίπου 2.500 πειθαρχικά. Αφορούν τους νεοδιόρισους συναδέλφους. Οι ίδιοι, ο τύπος και ο φιλοκυβερνητικός ακόμα, ακόμη και η καθημερινή είχε άρθρο το πόσο, πώς το πω, απαράδεκτη είναι αυτή η διαδικασία, πώς έχει ξεφτελιστεί στην πράξη της ατομικής αξιολόγησης. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε, ότι είναι μια διαδικασία αντιπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, επιστημονικά γελία, το λέγανε οι πορεία των παιδαγωγικών τμήματων, όχι εμείς, η οποία έχει βέβαια άλλη στόχευση, να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτό το νέο σχολείο. Και παρότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι πορεία των παιδαγωγικών τμήματων, έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική σε αυτό το πράγμα, κανένας δεν το αποδέχεται επί της ουσίας, η κυβέρνηση επιμένει να το εφαρμόζει και βέβαια να ρίχνει ποινές σε συναδέλφους και χωρίς να είναι, και εγώ, που σας μιλάω, πειθαρχικό δηλαδή, και να μην αναγνωρίζεται το επαγγελματικό μας δικαίωμα. Αυτά ήταν τρία ζητήματα εχμής και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αναπληρώτες είναι οι μοναδικές εργαζόμενες που δεν δικαιούνται 9 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου. Mm-hmm. Μετά από πολλά χρόνια κερδίσαμε στους 3,5 μήνες πριν, το οποίο είναι ακόμα με 9 εβδομάδων παιδεία. Θα έπρεπε μια συναδέλφηση να πάει στη Ρόδο, στη Μύκονο, αυτό που λέγαμε πριν. Και βέβαια οι τετράμινες άδειες που δικαιούμαστε άνευ αποδοχών κιόλας, το Υπουργείο έτσι θελικά, χωρίς να παίρνει καμία παρέμβαση, πάρα πολλές διευθύνσεις, τις βάζουν να λύγουν 31 Αυγούστου που είναι ο Δωρονάδωρο. Όπως καταλαβαίνετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για μοναδικά καθήκοντα είναι οι εφημερίες που έχουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν μας, και δεν έχουμε τα προνόμια των άλλων κλάδων και απαιτούν να πάρουν την άδεια συνάδελφοι, όχι οπότε επιλέγουν και οι συνάδελφοι με βάση ανάγκες που έχουν τις οικογενειακές και μετά μιλάμε για επιγεννητικότητα και σχολεία.
0: Κύριε Καρακόπουλο, ευχαριστώ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Θα πούμε μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρσι οι συγχωνεύσεις πτήξης τμήματων δεν πέρασαν σε μεγάλο βαθμό. Θα απαιτήσουμε όλα τα παιδιά να έχουν αυτό που τους αρμόζει, παράλληλη στήριξη όταν πρέπει. Δεν μπορεί να πετάμε στον παιδαγωγικό κοιάδα κανένα παιδί, δεν είναι κανένα αυτό το δικαίωμα. Και βέβαια να δηλώσουμε ότι αυτό είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε στο Υπουργείο, ότι εμείς έχουμε τελείως διαφορετική λογική, είναι τι εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες σε προσωπικό και με βάση με αυτό να γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Και όχι δίνουμε τα χρήματα από εδώ, από εκεί, τα έχετε πολλές φορές στην εκπομπή σας, από πολεμικούς εξοπλισμούς ή οτιδήποτε άλλο, και ό,τι περισσεύει το δίνουμε στην παιδεία και με βάση με αυτό που περισσεύει μπαλώνουμε τρύπες. Είναι τελείως διαφορετική η λογική μας στο πώς να επανδρώνεται, να το πω έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκοπούλου.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Πω, πω, πω.

0: Πάρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Το τραγούδι είναι του Νίκου Γιαννουλόπουλου, τραγουδάει ο Αντώνης Σενίτης και η Ευελίνα Αγγέλου. Μου το στείλαν τα παιδιά και εμείς σας το κερνάμε. Πάμε έτσι μουσικά στο διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίου. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστή.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
9: Τέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με απάντηση στην κατάρριψη από το Ιράν ελικοπτέρου Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, προειδοποίησε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι είναι σώοι και προαναγγέλει ότι η χώρα του θα ανταποδώσει το πλήγμα. Νέα στοιχεία προστίθενται στην έρευνα των αρχών για τη διπλή δολοφονία με μαχαίρι και αεροβόλο όπλο μητέρας 54 ετών και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος της γυναίκας που έχει προσαχθεί ως ύποπτος φέρει αμοιχές στα χέρια ενώ έχει εντοπιστεί και μια μπλούζα με αίμα. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030 και χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριότητας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονος Σουδανός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβη σε γυναιτήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή στον Παναθηναϊκό του Κώστα Σλούκα για τον αυριανό τέταρτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Μένεση αναμένεται να αγωνιστεί ο Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός θα μείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου λόγω τραυματισμών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, στον Παναγιώτη, στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Μας ακούν από την Αγγλία. Σοφοκλή μου, ενισχύω και χαιρετίζω ακριβώς όπως το περιγράφεις τον πατριωτισμό σου. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα, καλησπέρα στο Χρήστο, την Ιωάννα, τον Πέτρο, τον Κώστα. Είναι δεκάδες τα μήνυματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, αφού είμαστε στην σφαίρα του πατριωτισμού, θα σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Θυμάστε βεβαίως το ουκρανικό ντρόν, το πλωτό, το οποίο εντοπίστηκε στις αρχές του Μάη, ανοιχτά της Λευκάδας. Τότε βέβαια βγήκε ο κύριος Δένδιας και μας είπε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα. Αλήθεια, η Λευκάδα ταξιδεύει εκτός Ελλάδος, είναι στα διεθνή ύδατα. Οπλισμένο το ουκρανικό, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, το οποίο τώρα μαθαίνουμε και με βάση δημοσίευμα του Ριζοσπάστη ότι είχε αποστολή, λέει, να χτυπήσει πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού λεγόμενου σκιώδους στόλου. Αυτή, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η επίσημη απάντηση

που έδωσαν οι ουκρανικές αρχές στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, όλο αυτό εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και τούτο διότι εδώ έχουμε ένα γεγονός επέκτασης αυτού του μακελιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Χιλιάδες δηλαδή μίλια μακριά από το μέτωπο της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αποκρύψει την πραγματική αποστολή του θαλάσσιου ντρόν. Επικαλούμενη μάλιστα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ουκρανική πλευρά. Μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καταγραφεί παρόμοια ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό στόχο στην Μεσόγειο. Το γεγονός ότι το ντρόουν, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, βρισκόταν σε τέτοια αποστολή, και ανεξάρτητα αν πέτυχε το στόχο του ή αν έχασε τον προσανατολισμό του, το λιγότερο που δείχνει είναι κλιμάκωση του πολέμου και ραγδαία εξάπλωσή του, μία ανάσα από τις ελληνικές ακτές. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά ήταν ότι το ντρόν που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή του Υφυπουργού, όλα έγιναν άριστα. Το άριστο ήταν ότι το βρήκαν οι ψαράδες, το πήραν οι ψαράδες, το πήγαν οι ψαράδες. Αυτό ήταν το άριστο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν ότι στόχευε τον ντρόν ένα εμπορικό πλοίο. Το ενδεχόμενο όμως ο στόχος να ήταν στρατιωτικός, όπως αντιλαμβάνεστε, αναβαθμίζει χωρίς προηγούμενο τους κινδύνους. Τους κινδύνους πρώτα και κυρία για τον ελληνικό λαό, και βεβαίως τις ευθύνες της κυβέρνησης που έχει εμπλέξει τη χώρα σε όλη αυτή την ιστορία, στο πλαίσιο της ορθής πλευράς βέβαια της ιστορίας και της στήριξης του καθεστώτος του Ζελένσκι. Μετά τον εντοπισμό του ντρόουν στη Λευκάδα, η κυβέρνηση, θυμάστε, ακολούθησε τη γνωστή τακτική της συγκάλυψης, αποδίδοντας ευθύνες στην ουκρανική πλευρά για το γεγονός ότι δεν συνεργάζεται και ότι δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το ενδιαφέρον κάνανε και δύο διαβήματα, λέει η δική μας. Μάλιστα. Όμως, ξαναλέω, οι πληροφορίες που έρχονται στο φως, από τις πληροφορίες προκύπτει ότι απαντήσεις δόθηκαν, αλλά ότι αυτές οι απαντήσεις παραμένουν στο σκοτάδι από την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται? Και το λέω αυτό διότι το θέμα τέθηκε και στην ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, η απάντηση που έδωσε, διαβάζω σε εισαγωγικά, είναι η εξής: «Μένω σε όσες κινήσεις έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και στην απάντηση την οποία είχαμε από την ουκρανική πλευρά, με την οποία ζήτησαν συγγνώμη και ανέφεραν όσα τέλος πάντων ανέφεραν. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω». Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Αλλά ότι οι Ουκρανοί έδωσαν μία απάντηση, που ουσιαστικά δεν λένε τι κάνανε, και ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πει στον ελληνικό λαό τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες, είναι ένα πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ξαναδιαβάζω σε εισαγωγικά: «Εγώ μπορώ να σας πω όσα παραπάνω έχω τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση να πω από το αρμόδιο Υπουργείο». Και λήξεις.
Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το λιγότερο το οποίο οφείλουν να κάνουν είναι να σπάσουν τη σιωπή. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί θυμάστε ότι πέρα από τα της Λευκάδας και του ουκρανικού ντρόν, αθυμηθείτε το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά με τον τρόπο που απαντά, δηλαδή δεν απαντά, στην πραγματικότητα δεν διαψεύει τις πληροφορίες που έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι οι Ουκρανοί ζητήσανε συγγνώμη για την αναστάτωση, μάλιστα, αλλά ούτε λέξη για την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή σιγή ηχθείως για όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και οι κυβερνητικοί και οι άλλοι του ευρωατλαντικού τόξου. Αλήθεια, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, δηλαδή.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά προσθέστε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης που έγινε την Κυριακή στη Λευκωσία, σε αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στην σύνοδο αναφέρθηκε και στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασπίδες είναι το όνομά της, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Εκεί, θυμίζω, μετέχουν εναλλάξ και ελληνικές βρεγάτες. Και στην πραγματικότητα εκείνο που μπήκε ανοιχτά είναι το θέμα της διεύρυνσης της εντολής. Δηλαδή, στόχος τα πλοία να φτάνουν μέχρι και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Όλο τούτο είναι πάλι πατριωτικό. Πατριωτικό είναι.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε και σε άλλα τέτοια πατριωτικά στη συνέχεια. Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει,
1: έκθεση
0: έχουμε.
1: Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς. 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εισοδηματική ανισότητα. Ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.
0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Κάντο εικόνα αυτό με τους μισθούς που παίρνει ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, κάνει άλλη μία εικόνα ότι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60%, απλά θα το πω, του μέσου εισοδήματος, λοιπόν, θα πανούν το 60% του εισοδήματός τους για να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης. Εικόνα, παράδειγμα, 1000 ευρώ παίρνει ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος μένει μόνος του, 1000 ευρώ, τα 600 ευρώ τα δίνει μόνο για ενίκιο, ρεύμα και τα υπόλοιπα έξοδα για τις στέγες. Ενώ σχεδόν, Νίκο, άκουσε αυτό, 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας φυσικά καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σου είχα πει πριν από λίγες ημέρες, φεύγω τώρα ένα λεπτό αν έχουμε να σου πω αυτό που σου έλεγα πριν λίγες ημέρες. Και σου έλεγα ότι θα έρθουν, Νίκο, κι άλλες ανατιμήσεις. Δεν σταματάνε οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, ειδικά όσο παραμένει υψηλά το ενεργειακό κόστος. Είδαμε τα στοιχεία της Eurostat πάνω από 20% για το μήνα Μάιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε, αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες θα έχουμε ανατιμήσεις έως και 15% σε αρκετά προϊόντα. Καφές φίλτρου 15%, νέες ανατιμήσεις είναι, νέες ανατιμήσεις αυτές που σου αναφέρω, Νίκο, μετά από έρευνα που έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Τα έτοιμα γεύματα 11%, τα τυροκομικά 5 έως 9%, κονσέρβες και μέλι έως 8%, στις σαλάτες 7%, στις πρικανιές έως 6%, τα αλαντικά και στελιές έως 5%. Αύριο, να σου πω το εξής, γιατί μάλλον θα χρειαστεί αύριο να τα ξαναπούμε όπως όλα δείχνουν το απόγευμα στην εκπομπή σου, διότι θα έχουμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Μάιο. Να υπενθυμίσω ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν στο 5,4%, όταν επίσης να θυμίσω ήταν στο 2,5% περίπου ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο. Άρα μένει να δούμε τι θα δείξουν αύριο και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι ανατιμήσεις, Νίκο, παρόλο που δεν γίνονται να το ξεκαθαρίσουμε από όλες τις εταιρείες αλλά από κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις, δημιουργούν νέο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Washington.
21: TRT 95,1 FM στέρεο.
20: Στο στενό του Ορμούζ αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Σοκαρισμένη κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνεται ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως ότι στην έκθεση του ΙΟΒΕ για την εκπληκτική κατάσταση την οποία βιώνουν οι Έλληνες, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ασθενέστερα στρώματα. Επίσης στην έκθεση του ΙΟΒΕ γίνεται λόγος για το γεγονός ότι στην υγεία τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και βεβαίως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΟΕΝΚΙ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας πάτε σε κινητοποιήσεις, είστε σε κινητοποιήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν κινητοποιήσεις που αφορούν τα βαρέα και ανθυγινά. Ξέρετε, η κυβέρνηση με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στον κλάδο των ΒΑΕ. Μόνο που ανακοίνωσε κάποια στοιχειώδη μέτρα για νοσηλευτές και για διασώσεις του ΕΚΑΒ. Δηλαδή έχει βγάλει εκτός πεδίου βαρέων και ανθυγινών όλες τις άλλες ειδικότητες εντός του συστήματος υγείας που συνιστούν βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Τους γιατρούς, μια σειρά από άλλες ειδικότητες, τεχνικές υπηρεσίες, των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πράγμα το οποίο καταρχάς είναι αντιεπιστημονικό, γιατί σας θυμίζω ότι η περιβόητη επιτροπή Μπεχράκη που συστήθηκε επί αυτής της κυβέρνησης από το Υπουργείο Εργασίας περιείχε και όλους αυτούς τους κλάδους που εμείς ζητούμε να συμπεριληφθούν τελικά στο νομοσχέδιο. Επίσης, κάνει άλλη μια, να το πω έτσι, λαθροχειρία. Ενώ τους εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά, τους υποχρεώνει, αν θέλουν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη στα 5 χρόνια, να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος της εξαγοράς των ενσύμων. Εμείς ζητάμε λοιπόν και αναδρομικά να εφαρμοστεί αυτό και να καλυφθεί το κόστος, δηλαδή αναδρομικά, από το ίδιο το κράτος για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και κυρίως αυτό που θα έλεγα ότι είναι το πιο βασικό είναι ότι ο πιο ουσιαστικός παράγοντας για να δείξει η πολιτεία ότι σέβεται όχι μόνο τους υγειονομικούς, όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ανθυγινά και βαριά επαγγέλματα, θα είναι να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα βαρέα και ανθυγινά να αποσοβούνται και ουσιαστικά να έρονται οι αιτίες εκείνες που δημιουργούν ευπάθεια σε κάποια νοσήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στελέχωση που ζητάμε εμείς με προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι λιγότερες νυχτερινές βάρδιες, ας πούμε, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα που θα βοηθήσει τους νοσηλευτές, για παράδειγμα, που κάνουν πολλά ωράρια πρωινύχτα, ας πούμε, αλλεπάλληλα μέσα στο μήνα, να έχουν μείωση κινδύνων που αφορούν επιβάρυνση της υγείας τους, όπως και τους γιατρούς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Υπαρκή μέσα ατομικής προστασίας, έτσι και μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Και τι απαντάει η κυβέρνηση όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα κάτω από την πίεση των εργαζομένων και είναι σαφές ότι είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση, γιατί όλα τα μετράει με το κόστος. Όλα αυτά τα μέτρα, όπως λέμε εμείς, να εφαρμοστούν, συνιστούν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και οι ακροατές μας, προσκρούει μπροστά στη μεγάλη δημοσιονομική ασυδοσία που υπάρχει για άλλες προτεραιότητες που έχει και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπως είναι οι νατοικοί εξοπλισμοί, οι πολεμικές δαπάνες, όπως είναι η φοροελαφρύνση στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές και μια σειρά άλλα πράγματα, αλλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, μισθούς, συντάξεις, βαρέα και ανθυγινά κτλ., μέτρα υγείας και ασφάλειας, εκεί υπάρχει σιγή ηχθείως, διότι δήθεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Εμείς λέμε ότι όσο πιο ισχυρός, όσο πιο κέριος, να το πω έτσι, και δυναμικός είναι ο αγώνας που θα αναπτύξουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τα αιτήματα που βάζουμε, γιατί είναι δίκαια αιτήματα, έχουν την επιστήμη, να το πω έτσι, με το μέρος τους, είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα αυτά που ζητάμε σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγινά. Και δεύτερον, είναι σαφές ότι μόνο με αγώνα και διεκδίκηση μπορεί να κερδίσεις κάτι στις σημερινές μέρες. Δεν έχουμε ελπίδα.
0: Πώς έχετε διοργανώσει τις κινητοποιήσεις σας, διεκδικήσεις?
1: Για αρχή θα είμαστε αύριο 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια στάση εργασίας και θα κάνουμε μια δυναμική παρέμβαση και προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα.
0: Τι ώρα, παρόλο που είναι αύριο?
1: Το 12.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Και το επόμενο διάστημα, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει σε καλοκαιρινή περίοδο, δεν επαναπαυόμαστε. Θα συνεχίσουμε αναλόγως και των εξελίξεων, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Θέλω να πάμε στη Βουλή. Νοερός, θα σας πω, κουβεντιάζεται στη Βουλή το μεταναστευτικό, το νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν. Εκεί ακούστηκαν υπέροχα πράγματα σήμερα. Ο μεν κύριος Βορύδης από το Βήμα αναρωτήθηκε, απευθυνόταν στην αντιπολίτευση και ρώτησε το εξής: αν είναι, λέει, μία βάρκα με παράνομους μετανάστες, μεσοπέλαγα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ναι, έτσι Λάσκαρη το είπε, ναι. Και βεβαίως έγινε σάλος. Μετά το σάλο, εδώ να πω βέβαια ότι υπουργός μετανάστευσης είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Πλεύρης έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα πριν ακόμα γίνει άριστος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο Λάος ακόμα. Ήταν τότε που έβγαινε και έλεγε ότι η προστασία των συνόρων θέλει αίμα. Έτσι δεν έλεγε αυτός? Έτσι έλεγε αυτός. Αυτός είναι τώρα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο φιλελεύθερος και άριστος Μητσοτάκης. Και βγήκε ο Βορύδης λοιπόν σήμερα και είπε θα τη βουλιάξουμε τη βαρκά ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και βεβαίως έγινε σάλος, και μετά το σάλο βεβαίως έκανε λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενων του ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι το είπε αυτό σε συγκεκριμένες πτέρυγες, γιατί ήθελε να εξηγήσει, λέει, τι ακριβώς εφαρμόζουν με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, είπε ο κύριος Βορύδης μετά, γιατί είχαν διαστρεβλωθεί στην αρχή τα λεγόμενά του. Για κανονικό πράγμα λοιπόν να τίθεται ερώτημα στη Βουλή, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε? Και αλλά αν υποθεί αυτό, που μάλλον είναι κανονικό στο μυαλό του Βορύδη, μετά διαστρεβλώνεται αυτό και έρχεται η διορθωτική. Και αυτή είναι η διορθωτική τώρα του κυρίου Βορύδη. Αλλά βέβαια το ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, να πάει να το πει και στον υπουργό. Γιατί αυτός έχει πει να πυροβολάμε. Το ξέρει ο υπουργός του. Το ξέρει. Αλλά εκεί να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε και μια ακόμα καταπληκτική σκηνή. Πρωταγωνιστής σε αυτή την καταπληκτική σκηνή ήταν ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Κερίδης, βεβαίως, ο έρμος, ο κύριος Κερίδης έρχεται δεύτερος σε αυτή την πολιτική βλακεία που είπε, διότι αυτή είναι η μοίρα του δεύτερου, να λέει δεύτερος τις πολιτικές βλακείες. Και τι είπε λοιπόν ο πανεπιστήμονας, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής ο Κερίδης, ότι η συνθήκη, λέει, της Γενέβης υπογράφτηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό. Γι' αυτό, λέει, υπεγράφει η προστασία των καταδιωκόμενων. Πώς το λένε, η Συμφωνία της Γενέβης. Για να προστατευτούν οι καταδιωκόμενοι από τον κομμουνισμό. Αυτό το απάβγασμα πολιτικής ευφυΐας το έχει δανειστεί ο Κερίδης, διότι ο πρώτος που το έχει πει αυτό είναι ο Πλεύρης πριν από μερικούς μήνες. Τώρα βεβαίως το να δανείζεσαι τον Πλεύρη για να κάνεις πολιτική είναι κάτι που πρέπει να το δεις, αν το καταλαβαίνεις βέβαια. Αλλά εδώ πραγματικά το έλεγα και στην αρχή, δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα ξεπερνάνε κάθε όριο. Και το ερώτημα που τίθεται, το δίλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής: να αφήσεις, ρε παιδί μου, την πολιτική βλακεία στη μακαριότητά της, να την αφήσεις, όπως λένε κάποιοι σοφοί, έτσι λένε οι σοφοί, κάποιοι σοφοί, ή όπου βρίσκεις την πολιτική βλακεία να την μπελεκάς? Διότι η βλακεία αποβλακώνει. Αυτό το λένε οι άλλοι σοφοί. Ακόμα και οι σοφοί δεν ομονοούν μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς διαλέγουμε το δεύτερο δρόμο. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η σύμβαση της Γενέβης του 1951 εμπεριέχει τον ορισμό του πρόσφυγα, τον οποίο ορισμό κατακρεουργεί ο μπαρουφολογιώτατος Κερίδης και ο Πλεύρης. Πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο το οποίο συνεπία δικαιολογημένου φόβου, διώξεως, λογοφυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεπιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκότητα και δεν δύναται λόγω του φόβου τούτου ή δεν επιθυμεί να απολάβει τις προστασίες της χώρας αυτής. Βασική αναγκαιότητα για τη σύσταση της Συνθήκης της Γενέβης την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν άλλη, και αυτό τονίζεται στη Συνθήκη, από την προστασία των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξ αυτού του λόγου η Σύμβαση αφορούσε αρχικά σε πρόσφυγες συνεπία γεγονότων επελθόντων 1η-1η Ιανουαρίου 1951 και μάλιστα έδινε τη δυνατότητα να περιοριστεί γεωγραφικά σε γεγονότα επελθόντα 1η-1η Ιανουαρίου του 1951 εν Ευρώπη, όπως έγραφε, και ήταν το 1967 με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης που επεκτάθηκε και σε όσους έγιναν πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 1951, όπου 1951 και 1967 πρωτοστάτησε η Σοβιετική Ένωση για την υπογραφή της Συνθήκης της Γενέβης. Πού οδηγούμαστε λοιπόν ως συμπέρασμα? Ότι η Σύμβαση της Γενέβης το 1951 δεν έγινε για να μπορεί ο κόσμος, όπως λένε οι Κερίδιδες και οι Πλεύριδες, να δραπετεύουν από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε γιατί έγινε? Έγινε για να μπορεί να βρίσκει καταφύγιο από κράτη, ο κόσμος να βρίσκει καταφύγιο από κράτη που κυβερνούσαν οι Πλεύριδες και οι Κερίδιδες. Γιατί αν δεν υπήρχαν Πλεύριδες, δεν θα χρειάζονταν οι συνθήκες της Γενέβης. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Δυτική Όχθη, καθώς 6 χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν συντονισμένα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με επιθέσεις και βιοπραγίες κατά Παλαιστινίων στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η Γαλλία προχώρησε επιπλέον σε απαγόρευση εισόδου τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαλέλ Σμόντριτς. Παράλληλα, σε 4 ηγέτες οργανώσεων επίκων και 21 άτομα που χαρακτηρίζονται ως βίαιοι έπικοι, επιβλήθηκαν επίσης περιορισμοί εισόδου στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, την οποία το Παρίσι χαρακτήρισε ως αντίδραση σε πολιτικές που δεν συνάδουν με τη διεθνή στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπαρό, ο Σμόντριτς προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει τον πυρηνικισμό της Γάζας.
0: Πολύ πάμε.
1: Θα πάμε στα του πολέμου. Πριν από λίγο είχαμε νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι που συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται με ασφάλεια. Το συμβάν με το ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ένταση που καταγράφηκε στην περιοχή του Περσικού κόλπου, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής. Σε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ είχε συνδέσει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εκτίμησε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, όπως είπε. Βέβαια, σήμερα είδαμε ότι ήδη το ανέρεσε αυτό, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μάλιστα, είχε και τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας μια προσωρινή κεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Υπήρξε και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ο οποίος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση ποιός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στην Ευαγγελία, στην Ευστράτεια που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Γιώργο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο.
9: TRT 95,1 FM.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.